Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

σου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη υψηλό βαθμό αξιωματούχο, τον οποίο όμως δεν κατονόμασε. Η νέα κατακόρυφη κλιμάκωση της έντασης, που θέτει σε περαιτέρω δοκιμασία την κατάπαυση του πυρός, ήρθε λίγο μετά την αναγγελία του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ πως θα διεξαχθεί Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Fox News, ότι οι Ιρανοί θα χαθούν από προσώπου γης αν στοχοποιήσουν αμερικανικά πολεμικά πλοία. Σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία πέρασαν με επιτυχία από τα στενά, ενώ καταστράφηκαν 6 ιρανικά πλεούμενα και αναχαιτίστηκαν ιρανικοί πύραυλοι και drones. Η Τεχεράνη διέψευσε ότι οι εμπορικά πλοία πέρασαν το στενό και πως ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών κατέστρεψε ιρανικά πολεμικά σκάφη. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, τονίζοντας πως οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν καταδίκασε την ξεκάθαρη παραβίαση της κυριαρχίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του διεθνούς δικαίου από το Ιράν και εξέφρασε αλληλεγγύη στο λαό των Εμμυράτων. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε την επίθεση και αξίωσε αποκλιμάκωση. Η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε εναντίον νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης και προέτρεψε να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες. Εν τω μεταξύ, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση εναντίον ακινήτου στην Μπούχα του Ομάν στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης του Σουλτανάτου. Σε αυτό το κλίμα βεβαιότητας, οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν εκ νέου στις διεθνείς αγορές. Το Brent έκλεισε χθες τα 114,44 δολάρια το βαρέλι, ενώ αναλυτές προειδοποιούν πως αν η διακοπή της κυκλοφορίας των πλοίων έχει διάρκεια, οι τιμές θα αυξηθούν περαιτέρω. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια υπογράμμισε ο επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί μέχρι το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, ανέφερε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Ολομέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης στη σκιά των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για το ρουσφέτη και είναι πρωταθλητές του ρουσφετιού, ανέφερε σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Α ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία βολεύεται με τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης, ενώ αναφερόμενος στην παρέτηση χθες του Χάρη Καστανίδη, ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε πως η θέσπιση ανώτατου ορίου θητιών ήταν απόφαση του συνεδρίου, στο οποίο, όπως είπε, ο κ. Καστανίδης δεν ήρθε καν για να διαφωνήσει. Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Σήμερα ο κ. Βαρθολομαίος θα απευθυνθεί στη μία μετά το μεσημέρι σε ειδική συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη. Σε δίωρη αποχή από τα καθήκοντά τους προχωρούν και σήμερα 9 το πρωί με 11 οι δικαστικοί υπάλληλοι αντιδρώντας στις συνθήκες ασφαλείας στους χώρους εργασίας τους. Στο διεθνή χώρο και πάλι δύο νεκροί σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο της Λειψίας, όπου όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης, ο οποίος φέρεται να παρουσιάζει σημάδια ψυχικής αστάθειας, έχει συλληφθεί. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα, Τρίτη στην Αττική, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 7 έως 20 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 22 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Παιανία, το Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989, Τρίτη 5 Μαΐου του 2026, και είμαστε μια στο καρφί και μια στο πέταλο σκοτσέζικο ντουζ. Από τη μία πάνε για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, από την άλλη ξαναγίνεται κατάρρευση της εκεχηρίας. Οι Αμερικάνοι, ο Τραμπ που φωτογραφίζεται σαν τον Ιησού με μαγιό, την έχει δει κάπως τέλος πάντων. Με ρόμπα δεν τον έχουμε δει, τα κουμπάκια ανάποδα. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι εκεί στα στενά του Ορμούς μάλλον υπάρχει ζήτημα για την ενεργειακή κατάσταση του πλανήτη. Το Ιράν χτυπάει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Τραμπ λέει: εγώ είμαι ο σερίφης εδώ, θα κάνω ό,τι θέλω. Το μόνο πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι ότι το αργό πετρέλαιο έφτασε στα 115 δολάρια. Δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί το λένε αργό, αφού είναι πιο γρήγορο και από τη σκιά του Τζακ Νόρις. Δηλαδή το βλέπεις στο ταμπλό του χρηματιστηρίου και τσουκ το βλέπεις και στην τιμή του πρατηρίου. Δηλαδή τι αργό, αυτό είναι ταχύτατο. Δηλαδή κατευθείαν η τιμή διακτηνίζεται από τις αγορές. Δηλαδή μη σου πω και πριν από τις αγορές στο πρατήριο πηγαίνει. Δηλαδή λες και είναι online συνδεδεμένοι οι πρατηριούχοι με το πύραυλο που πέφτει, ας πούμε, στις εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Άρα να το αλλάξουμε αυτό, δεν είναι αργό, έτσι. Απλώς να θυμάστε εσείς έτσι για την ιστορία, γιατί εντάξει, καλό είναι να ξέρουμε τι μας συμβαίνει όταν πάμε και πληρώνουμε. Τα 20 ευρώ που βάζεις εσύ στο πρατήριο, τα 11,5 είναι φόροι. Προσέξτε, πληρώνεις 20 ευρώ για να αγοράσεις κάτι και το προϊόν που αγοράζεις είναι 8,5 ευρώ. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι κλοπή, τι είναι, ρε παιδιά? Δηλαδή, για να ξέρουμε τι λέμε. Και το ξαναλέω για να το εμπεδώσουμε. 20 ευρώ τώρα που θα πας να βάλεις στο πρατήριο, να θυμάσαι ότι τα 11,5 τα δίνεις δαβατζιλίκι στο κράτος. Μα πώς εκφράζεις έτσι, ρε Νίκο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Φόροι είναι, ανταποδοτικοί είναι. Πώς θα λειτουργήσει και αυτό το κράτος? Βέβαια, το βλέπω το κράτος πώς λειτουργεί εκεί έξω, στους δρόμους, στους πεζόδρομους, στους χώρους στάθμευσης, στα νοσοκομεία, στα σχολεία. Η καθημερινότητά μου είναι γιατί πληρώνω 11,5 ευρώ στα 20 ευρώ το φόρο. Δηλαδή, πληρώνουμε φόρους, αλλά δεν βλέπουμε ανταπόδοση. Για να κρατιέται ένα κράτος το οποίο τι κάνει τελικά, στην τελική, για τον πολίτη, όπου μποτιλιαρίζεται στο ποτάμι, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, δεν υπάρχουν λεωφορεία. Μας λένε τώρα το 2037. Ζήσε Μάη μου να φάω τριφύλι. Σιγά δηλαδή το 37 θα φτιάξουν τους στόλους που εξυγχρονίζουν οι παθογένειες, για τις παθογένειες που δισεκατομμύρια τρώνε με τον ΕΠΚΕΠΕ. Και τώρα μαθαίνουμε ότι βγαίνει και μια άλλη έρευνα, έκθεση φωτιά, για να δείτε δηλαδή τι κράτος έχουμε. Αλλά και αυτό είναι μια παθογένεια, ρε παιδιά. Μην περιμένετε να γίνουν όλα σε 7 χρόνια. Τεράστιες πατάλες του δημοσίου για ενοικίαση κτηρίων και μη αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος. Δηλαδή σπαταλώνται, προσέξτε, κρατηθείτε λιγάκι, 80 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μόνο για την καταβολή μισθωμάτων, παρότι ο νόμος ορίζει τη μίσθωση ιδιωτικών ακινήτων ως αυστηρά προσωρινή λύση. Προσέξτε, έχουμε φτιάξει ένα νόμο που λέμε ότι το κράτος, επειδή διαθέτει ακίνητα, μόνο ως προσωρινή λύση. Ουδέν μονιμότερον προσωρινού. Σκάμε, παιδάκια, 80 εκατομμύρια ευρώ σε ενίκεια ως κράτος, ενώ έχουμε δικά μας θύρια. Έτσι. Αλλά κατά τα άλλα, εμείς θα πληρώσουμε από τα 20 ευρώ τα 11,5 φόρους, για να μπορεί να εξυπηρετηθεί αυτό το κράτος. Και την ίδια ώρα βλέπουμε τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Μας προετοιμάζει και ο Πυρακάκης ότι, παιδιά, μπορεί να είναι μια μόνιμη κατάσταση, ως πρόεδρος του Eurogroup, φυσικά, βεβαίως. Οι ανατιμήσεις τις βλέπουμε και τρέχουνε. Τρέχουνε και δεν τις φτάνουμε. Μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και σε πιάνει ένα καρδιακό. Και οπουδήποτε και να μπεις πια. Και λες, πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Μην ανησυχείτε, ο καιρός είναι ωραίος. Ας το γυρίσουμε στον καιρό. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, μια ωραία ατμόσφαιρα. Γιατί άλλωστε να χαλάσουμε τις καρδιές μας. Θέλετε να δούμε τον ντοκιμαντέρ του Sky για τον Τζίπρα? Δηλαδή, τώρα μέσα σε όλα αυτά, Sky και τον ντοκιμαντέρ του Sky για τον Τζίπρα. Περσινά ξυνά στα φύλλα. Ωραία. Τα ξέρουμε, τα είδαμε, τα εμπεδώσαμε. Έχουμε άποψη για τον Αλέξη Τσίπρα και αυτά και τα λοιπά. Τη σκοπιμότητα δεν καταλαβαίνω. Και εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουν και τι γράφουν στο βιβλίο. Άλλο πράγμα. Έχει ξεσπάσει ο πόλεμος τώρα. Αν το γράψαν στο βιβλίο ή δεν το γράψανε. Αν γράψανε δηλαδή στο βιβλίο αυτό που τους καταγγέλει ο Τσίπρας, που δεν πάει στην εκπομπή γιατί επιχειρούν δολοφονία χαρακτήρος. Αυτή η δολοφονία χαρακτήρος είναι κάτι που πάει, είναι ο καλός μπακαλιάρος. Τέλος πάντων. Εδώ όμως υπάρχει ένα ζητηματάκι, γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θες είπε ότι μάλλον δεν έχει διαβάσει το βιβλίο ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί δεν εμπεριέχεται αυτό μέσα. Αν και εμπεριέχεται, αλλά με μια δημιουργική ασάφεια. Την οποία δημιουργική ασάφεια όμως τη χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προεκλογικός σε συνέντευξή του
στην τηλεόραση του Αντένα, στον Γιώργο Παπαδάκη, συγχωρεμένος, λοιπόν, όπου είπε ξεκάθαρα ότι αντάλλαξε ο Τσίπρας τις συντάξεις με τη Συμφωνία των Πρεσπών, όπως γράφουν στο συγκεκριμένο βιβλίο. Ποιος το διάβασε, ποιος δεν το διάβασε. Μπερδεύτηκα, ρε παιδιά, σε αυτή τη χώρα. Σε αυτή τη χώρα δεν έχει σημασία η αλήθεια. Έχει σημασία ποιος θα καταφέρει να μας πει ότι αυτός εκπροσωπεί την αλήθεια. Καταλάβατε τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Και υπάρχουν τα ζητήματα, τα πολλά ζητήματα. Δηλαδή το ντοκιμαντέρ που δίκασε μια χρονιά έναν Τσίπρα, ο οποίος έκανε αυτά που έκανε και αθώωσε ένα σύστημα. Υπάρχουν στιγμές στην τηλεόραση η οποία δεν αφηγείται την ιστορία, τη σκηνοθετεί. Το ντοκιμαντέρ του Sky για το 2015 είναι μια τέτοια περίπτωση. Αλλά πίσω από τη φόρμα κρύβεται μια επιλογή. Όχι τι έγινε, αλλά πώς θα θυμόμαστε αυτό που έγινε. Το έργο στείνει ένα καθαρό κάδρο, χάος, φόβος, ουρές, κλειστές τράπεζες, μια χώρα στο χείλος. Αυτή είναι η βασική εικόνα. Δεν πάνε να λένε γύρω-γύρω ότι είναι αυτή είναι η εικόνα που σου θυμίζει στο θυμικό, έτσι, γιατί έτσι λειτουργεί η προπαγάνδα. Στο κέντρο Αλέξη Τσίπρας και η διαπραγμάτευση που παρουσιάζεται σχεδόν ως ιστορικό ατύχημα. Στο χιλιοστό γλιτώσαμε να φύγουμε από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνυμα περνάει χωρίς περιστροφές. Το 2015 ήταν η παρένθεση που κόστησε και προσέξτε, μην το ξανα. Αυτό είναι το μήνυμα, το αφήγημα. Προσέξτε, μην ξανακάνετε το λάθος να πιστέψετε στην ελπίδα. Μόνο που η ιστορία δεν ξεκινάει, ρε παιδιά, από την κόρυφωση. Και εδώ αρχίζει το πρόβλημα. Στο τέλος της ημέρας, το ντοκιμαντέρ του Sky δεν είναι ψευδές. Είναι κάτι πιο σύνθετο και πιο επικίνδυνο για τη δημόσια μνήμη. Είναι μια αλήθεια κομμένη και ραμμένη. Μια αφήγηση που επιλέγει τι θα θυμηθείς και τι θα ξεχάσεις. Γιατί θα θυμηθείς την κορύφωση του δράματος. Το Γολγοθά, τη Σταύρωση και τα προηγούμενα θα στα θυμίσουνε. Ναι. Δηλαδή ποιος σε οδήγησε στη χρεοκοπία. Ποιοι τρώγανε με χρυσά κουτάλια. Ποιοι δημιούργησαν τα σκάνδαλα στο παρελθόν. Και ποιοι μακιγιάρισαν τα οικονομικά δεδομένα και τα στοιχεία. Για να βάλουν μια αδύναμη χώρα εκεί που τη βάλανε, να γίνουν οι business, οι μεγάλες business κτλ. Κτλ. Για να έρθει αυτός ο λαός μετά να πληρώσει τα λάθη όλων αυτών. Αλλά τα λάθη όλων αυτών επιμερίζονται σε ένα ντοκιμαντέρ έτσι όπως θα έπρεπε. Μπα! Όχι ρε παιδιά, είπαμε. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Ας μιλήσουμε για τον καιρό για να μην χαλάσουμε τις καρδιές μας. Γιατί εδώ σε αυτή τη χώρα είπαμε ότι δηλώσεις είσαι και η αλήθεια είναι ανάλογα με αυτός που έχει τη δύναμη να την επιβάλλει. Δεν έχει καμία σημασία η αλήθεια με την αλήθεια και την πραγματικότητα και τα γεγονότα. Όποιος μπορεί να επιβάλλει τη δική του αλήθεια, το δικό του αφήγημα με τα μέσα που έχει, το κάνει. Από εκεί και πέρα ο κόσμος είτε αντιλαμβάνεται είτε δεν αντιλαμβάνεται. Πάντως ο καιρός, εκεί που θα συμφωνήσουμε όλοι, είναι έθριος, καλοκαιρινός, ανοιξιάτικος. Θα έχει κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις, τα πυρωτικά κτλ. Όχι τίποτα ιδιαίτερο. Στην Αττική γενικά έθριος, μεταβλητή 3 με 4 μποφοράκια. Από 11 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Και λέμε χρόνια πολλά σήμερα στην Ειρήνη, στον Ειρηναίο, στη Ρένα, στο Ρένο. Εφρέμ και Εφρεμία, χρόνια πολλά σε όλους. Και αυτός ο ντελιβεράζε, παιδιά, πέταγε πέτρες εκεί στην Κηφισιά. Δηλαδή, τι άλλο θα ζήσουμε. Σταμάτησε και πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε κόσμο. Τον πιάσανε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, συμβαίνουν και αυτά σε αυτή τη χώρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: 2989 απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων Σταμάτης Καρλούτσος, στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου και βέβαια στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη, στη ροή στην επιμέλεια της εκπομπής η Ντίνα Μόσκου, Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viber 6947-789-89-989 και το email μας ο near@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στο Δημήτρη, στο Θανάση, στον Κώστα, στον Αντρέα που μου στέλνετε στα social media. Συμφωνούμε απόλυτα για το ντοκιμαντέρ του Sky, μου λέει ο Κώστας. Ο Γιώργος μου λέει παγάνδα που θέλουν να χτυπήσουν τον Τσίπρα. Ο Νίκος από την άλλη μου λέει σωστά τα γράφει στο βιβλίο και σωστά αποδίδονται στον ντοκιμαντέρ για αυτά που έκανε ο Τσίπρας το 2015. Και ο Δημήτρης μου λέει ότι όλα αυτά γίνονται για να δημιουργηθούν οι πολιτικές εντυπώσεις εν ώψη εκλογών και εν ώψη του νέου εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Την καλημέρα μου και στην Όλγα. Καλημέρα, Όλγα μου. Καλημέρα από την όμορφη Ζάκυνθο Μαστέλνη. Την καλημέρα μας και από την Αθήνα. Και εμείς εδώ προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε την επικαιρότητα. Προσέξτε, ο κύριος Γεραπετρίτης χθες που υποδέχθηκε τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, που ήρθε βέβαια για όπλα, έτσι. Δεν είπαν τίποτα για τις τουρκικές προκλήσεις. Σωροπούν οι Γερμανοί, ξέρουν τη δουλίτσα τους, την έχουν κάνει άλλωστε και στο παρελθόν, εις βάρος μας φυσικά. Αλλά δεν είπε ούτε λέξη για τις πολεμικές αποζημιώσεις ο κύριος Γεραπετρίτης. Υποκλήθηκε στο Βερολίνο, αλλά για τις αποζημιώσεις δεν είπε. Και βέβαια έχουμε τα ζητήματα σε σχέση με τις υποκλοπές. Το Πασόκ κατέθεσε πρόταση σύστασης εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Γενικότερα για τον ΟΠΚΕΠΕ αρνείται η κυβέρνηση το θέμα της προανακριτικής για τους δύο υπουργούς, για τον Λιβάνιο και την, για τον Λιβανό και την Αραπατζή. Διαφορετικές θέσεις έχει πάρει η κυβέρνηση σε όλα αυτά τα ζητήματα το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή στην αρχή είπε στο φυσικό δικαστή για Καραμαλή Τριαντόπουλο, μετά το γύρισε και είχε το δόγμα Βορύδη, όχι πάμε σε εξεταστική. Τώρα είπε όχι τίποτα. Και όλο αυτό βέβαια έχει να κάνει και με τους εκλογικούς σχεδιασμούς, γιατί αν είναι να πάει σε εκλογές μέχρι το φθινόπωρο, δεν μπορεί να έχει εξέλιξη βαριές διαδικασίες όπως είναι οι εξεταστικές προανακριτικές. Άρα θα δούμε. Και βέβαια το θέμα της Γεροπούλου, η οποία είναι βασικός μάρτυρας στην υπόθεση αυτή, δείχνει ότι κάποιοι αρνούνται να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση για επιστροφή της στη θέση της στον ΟΠΚΕΠΕ. Ο κύριος Πιτσιλής κάνει έφεση και βέβαια είναι και το σκεπτικό το οποίο ουσιαστικά της έφεσης δείχνει ότι τι, δηλαδή δεν έκανε σωστά τη δουλειά της στη Γεροπούλου και όλους τους άλλους που έχει κρατήσει στον ΟΠΚΕΠΕ, οι οποίοι είναι στη διαδικασία της διερεύνησης, άλλοι είναι στα δικαστήρια. Είναι στις επισυνδέσεις, είναι όλα μια χαρά, έτσι, μια χαρά. Εξαιρετικά σας λέω. Και βέβαια από την άλλη νομίζω ότι όλα πάνε πρίμα, πρίμα, γιατί η κατάσταση εντός εβδομάδας θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και για την Νέα Δημοκρατία. Βιώνει και οι δημοσκοπήσεις, άλλες δείχνουν τη φθορά μεγαλύτερη, άλλες λιγότερη, άλλες ότι τέλος πάντων τα μέτρα κάπως αποδίδουν και κάνουν μια ανάσχεση σε αυτή τη φθορά, αλλά όλα θα κριθούν και από τους βουλευτές σε σχέση με της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχουμε και την κοινοβουλευτική ομάδα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να σηκωθεί ένας βουλευτής και να πει διάφορα πράγματα τα οποία θα δημιουργήσουν διάφορα ζητήματα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών, Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία.

0: μακία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε της Μετρητής στο Παλαιοπωλείο Καμπούρης, στο Νέο Ψυχικό, Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπωλείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Πένα!
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο Παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίου και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
5: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τώρα που άνοιξε ο καιρός, μήπως ήρθε η ώρα για τα πρώτα barbecue, τι λέτε, θαλασσινά, κρεατικά ή λαχανικά, ό,τι τραβάει η όρεξή σας τέλος πάντων. Η φιάλη γραερίου Prime της Goral Gas είναι εκεί για να δώσει σταθερό και σωστό ψήσιμο κάθε φορά. Με τριπλή ασφάλεια, τον πιο ελαφρύ σχεδιασμό της αγοράς, έρχεται μαζί σας παντού. Στο μπαλκόνι, στην αυλή, στο εξοχικό, όπου θέλετε. Και χάρη στις μεγάλες χειρολαβές και τον εργονομικό σχεδιασμό, η μεταφορά γίνεται παιχνίδι. Το μόνο που μένει, το σωστό μενού και η καλή παρέα. Φιάλη Prime της Goral Gas, το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου. Εδώ είμαστε λοιπόν στον Αλφα Radio 989, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-989-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Ο Χάρης μου λέει καλημέρα, Νίκο. Μετριοπαθές το βρήκα το ντοκιμαντέρ. Η αλήθεια θα λάμψει μόνο αν ασχοληθεί με το 2015 ως μαραχτής. Γεια σου, ρε Χάρη. Ο Δημήτρης μου λέει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο στόλος των λεωφορείων το 2037, τα ταξί όμως φέτος. Όλα ηλεκτρικά, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ο άγνωστος μου λέει. Ποιος είναι, γιαγιά, η Ντίνα είναι. Τι να πούμε τώρα, πως εντυπωσιαστήκαμε με το Sky. Τα αμέτρητα χρόνια διακυβέρνηση των αφεντικών τους πληρώνει ο πολίτης. Ακόμη μας περνάνε για τόσο ηλίθιους. Γεια σου Ντίνα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, καλημέρα, πάρτε καφέ. Εκεί έξω έχει φροντίσει για σας η Λένα Βασιλάκου. Μποτιλιάρης μας στην κάθοδο της Κηφισού. Για την ενημέρωση εννοώ. Από Λυκόβρηση μέχρι Λένορμαν, λόγω τροχαίου, αλλά και ακινητοποιημένου φορτηγού. Καθυστερεί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 20-25 λεπτά από τον κόμβο Δημοκρατίας στον κόμβο Κηφισίας. Κόμβος μας έρχεται, κόμβος κυκλοφοριακός κάθε φορά που βγαίνουμε στους δρόμους. Καθυστερήσεις 5 με 10 λεπτά στις εξόδους της προς Λαμία. Έχουμε και ένα τροχαίο στη Ραφίνα επί της Μαραθώνους, λίγο μετά τη συμβολή της με την Ευβίας. Κλίση έχουμε εκεί πέρα προβληματική προς το ρεύμα προς Αθήνα στη Μαροθόνος και στη Φλέμινγκ. Επίσης προβλήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, Συγκρού, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα εκεί έξω στους δρόμους, όπως κάθε μέρα, όπως έχω πει. Τέλος πάντων, Η είδηση θα είναι όταν δεν θα έχουμε κίνηση. Πιάστε καφέ λοιπόν όσοι είστε στο σπίτι, αν έχετε καφεδάκι στο αυτοκίνητο, απολαύστε το, γιατί όσοι είστε μποντιλιαρισμένοι μάλλον έχετε χρόνο. Το πρόγραμμα έχει απ' όλα, έχει μυστήριο, έχει θεσμούς, έχει πολιτικό θρίλερ, δεν χρειάζεται καν σενάριο. Γράφεται μόνο του αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας δηλαδή. Ο τίτλος του επεισοδίου, τώρα αν βάλουμε και ένα όνομα, είναι όλα στο σκοτάδι δεύτερη σεζόν. Γιατί αυτό είναι, ξέρετε, παίζει σε πολλές σεζόν, μην πω τρίτη σεζόν. Και να σας πω από τώρα το τέλος. Φως δεν ανάβει, μόνο κάτι λαμπάκι ασφαλείας για να μην σκοντάφτουμε. Πάμε Μαξίμου. Όπως φαίνεται, εκεί έχουν επενδύσει σοβαρά στο φωτισμό. Γιατί πρέπει να είναι ατμοσφαιρικός, όχι δυνατός, χαμηλά φώτα, βαριές κουρτίνες και το Σύνταγμα σε ρόλο παπλωμά. Και κάπου εκεί ξαναβγαίνει από το σιρτάρι το γνωστό άρθρο 86, αυτό που όλοι λένε ότι θα το αλλάξουν, αλλά μέχρι να το αλλάξουν το δουλεύουν υπερορίες. Άρθρο 86, το φίλτρο δηλαδή για να μην παραπέμπονται οι υπουργοί. Ρωτάς, θα γίνει προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους υπουργούς που ήρθε η δικογραφία? Απάντηση, δεν υπάρχουν στοιχεία. Δηλαδή τώρα γίνεται και ποινική αξιολόγηση. Στην πρώτη φορά, όταν τέλος πάντων τότε ήταν πιο large η κυβέρνηση και έλεγε στο φυσικό δικαστή, Καραμαλή και Τριαντόπουλο τους έστειλε. Τώρα μεσολάβησε και ο Βορύδης με το δόγμα Βορύδη εξεταστική και τελειώνει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άρα μετάφραση το έργο δεν ανεβαίνει, δεν θέλουμε να κόψουμε εισιτήρια. Και εκεί που, γιατί έχουμε και εκλογές μπροστά μας, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, πού θα πάμε τώρα με βαριές διαδικασίες, προανακριτικές, εξεταστικές κτλ. Όχι, κόφτη σε όλα. Κατά τα άλλα, εμείς θέλουμε να αλλάξουμε το άρθρο 86, λέει η κυβέρνηση. Θέλουμε να πηγαίνουν στο φυσικό τους δικαστή. Οι υποθέσεις, δηλαδή, αυτό, γιατί βάλαν τότε τους βουλευτές να ζητήσουν άρση ασυλίας? Δεν λέγανε το επιχείρημα ήταν ότι πρέπει να ξεπληθεί και να μην. Η ντροπή, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Η σκευωρία, ή τέλος πάντων να βγουν οι άνθρωποι αθώοι από αυτό το πράγμα, να μην μείνει λάσπη πάνω τους. Να ξεπληθούν, καταλάβατε. Αλλά εδώ τα πράγματα είναι ανάλογα. Ad hoc. Και όπως φαντάζεστε, υπάρχει και ένα σκηνοθέτης, πατάει και το κοντρόλ, παιδιά χαμηλώνουν τα φώτα. Γυαλίζουν φυσικά οι αντιφάσεις, γιατί έχουμε το ωραίο το παράδοξο. Αν δεν είναι σοβαρό. Γιατί λες τώρα για τις υποκλοπές, άμα τέλος πάντων καταθέσετε, θα το πάμε ως θέμα εθνικό, σοβαρό θέμα, θέμα εξωτερικής πολιτικής, άρα χρειάζεται μεγαλύτερη και αυξημένη πλειοψηφία για να ψηφιστεί, άρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να το φέρουν. Άρα εδώ μπερδεύεσαι. Γιατί το αποφεύγεις, δηλαδή, και αν είναι σοβαρό, γιατί δεν το ψάχνεις αφού λες είναι σοβαρό? Είναι σαν να λες δεν έχω τίποτα να κρύψω, αλλά μην ανοίγετε τα συρτάρια, μην ανοίγετε τα φώτα, παιδιά. Και πάνω εκεί προσπαθείς να χωνέψεις το τι ακριβώς γίνεται και πώς γίνεται. Εντάξει, έρχονται και οι δημοσκοπήσεις, βλέπεις την κατάσταση. Το ισχυρότερο κόμμα είναι ο κανένας, και από εκεί πέρα έχουμε τα διάφορα, τα παλιά, τα καινούργια κόμματα που θα έρθουν, και τέλος πάντων θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η ιστορία. Πάντως, για το τέλος της ημέρας, το μόνο που ανεβαίνει σταθερά, χωρίς δημοσκοπήσεις και χωρίς αμφιβολία, είναι οι τιμές εκεί έξω και η κίνηση φυσικά. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989 και Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Απροσπέλαστος ο Κηφισός, προβλήματα στη λεωφόρα Αθηνών και καθυστερήσεις πάνω από μισή ώρα στην Αττική Οδό. Οπότε οπλιστείτε με την ψυχραιμία που αναλογεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά πάντα υπάρχουν και κάποιες λύσεις. Οι λύσεις τέλος πάντων που σε κάνουν να φεύγεις από την γραφειοκρατία. Τις προάλλες αναφέραμε το e-contract της Energy, ένα προϊόν που έχει ενθουσιάσει, γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, μειώνοντας την γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι τώρα για να αλλάξει κάποιος υπηρεσίες ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν είχε ενθουσιάσει μόνο εμάς, αλλά και χιλιάδες ακόμα καταναλωτές που το ψήφισαν ως προϊόν της χρονιάς, στην κατηγορία του φυσικά. Λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία, όπως το συμβόλαιο ενέργειας, σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται το χρόνο μας και προσφέρει άμεσο πραγματικό όφελος. Καθώς μέσα από το κινητό, με την άνεση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας, όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή. Γιατί το e-contract διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς από το κοινό. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-2.
8: Αλφα 94,7.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
11: Άνεση και λειτουργικότητα.
12: Αισθητική και ποιότητα.
11: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
12: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
11: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
12: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
11: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
12: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
12: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
11: Μελισσότοπος Καστοριάς.
12: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
11: Ζήστε το σπίτι σας.
13: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
8: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
14: Έχει γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο για αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, αύριο μεθαύριο το βιβλίο του μπορεί να γίνει και ταινία και να το δούμε.
2: Θα γίνει και αυτό το ντοκιμαντέρ, λέτε. Η ταινία ή το ντοκιμαντέρ.
14: Θα μπορούσε. Ναι. Θα μπορούσε.
2: Πιστεύετε ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα? Δηλαδή, εξυπηρετεί μια σκοπιμότητα όλη αυτή η επαναφορά του 2015 με αυτόν τον τρόπο?
14: Να σας πω. Είδα προχθές, πριν από 4 μέρες, τη δήλωση του κύριου Ντέσιμπλου που συναντήθηκε με τον κύριο Πυρακάκη. Δεν έπαιξε πολύ στα μίντια.
2: Ναι, την είπα από την εκπομπή, την είπα που είναι πολύ σημαντική. Πείτε την, ναι.
14: Όχι, δεν το λέω για εσά.
2: Ναι, όχι, όχι, ναι. Όχι, εγώ την είπα γι' αυτό.
14: Πολλά πράγματα δεν διαχωρίζω. Τίποτα συμπλούμε ότι τα μνημόνια 1 και 2 είχαν και άχρηστη και αχρίαστη λιτότητα που βοήθησε την οικονομία παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Αυτή είναι μια τεράστια δήλωση του κυρίου Ντέσιμπλουμ. Αυτή εξηγεί πάρα πολλά για την περίοδο εκείνη που ζήσαμε 10-14. Όχι μόνο δεν έπαιξε πουθενά, αλλά το ντροπιαστικό είναι ότι δεν τη σχολίασε και κανένας. Τουλάχιστον εμείς από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ μπήκαμε στον κόπο, θυμήσαμε κάποια πράγματα κτλ. Ναι, εκτιμώ ότι με αυτό τον τρόπο η μεταφορά στο παρελθόν τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία ίσως να έχει και μια τέτοια σκοπιμότητα. Εκτιμώ όμως γενικώς, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι τους πολίτες έχουν τη γνώμη τους για το παρελθόν, καλή, κακή, μέτρια, τους απασχολεί το παρόν και το μέλλον. Γιατί μετά από αυτά τα πολύ δύσκολα χρόνια που περάσαμε από το 10 μέχρι το 18-19, δεν περίμενε κανένας ότι θα κάνουμε τόσο μεγάλα και σοβαρά βήματα οπισθοδρόμησης χωρίς να είμαστε με την πίεση της Επιτροπής και της Οικονομικής
2: Επιτροπής. Ωραία, πάμε στο παρόν και στο μέλλον που λέτε. Το παρόν και το μέλλον δείχνει ένα πολιτικό αδιέξοδο. Παρά τα όσα περιγράφεται ως αντιπολίτευση και εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ, συνολικότερα ακρίβεια, σκάνδαλα, το ένα το άλλο, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια υπεροχή από την αξιωματική αντιπολίτευση, double score στις δημοσκοπήσεις, χωρίς όμως να φτάνει στην αυτοδυναμία. Άρα πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση, τουλάχιστον στην αφετηρία της, γιατί ποτέ δεν ξέρεις όταν θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, πώς θα συσπηρωθούν οι δυνάμεις και τι αποτέλεσμα θα βγάλει. Μιλάμε τώρα με τη φωτογραφία της στιγμής. Και έχουμε και το μανιφέστο του κύριου Τσίπρα που έρχεται να μπει και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πλέον. Ολοκληρώνει αυτές τις διαδικασίες, είναι θέμα χρόνου να το ανακοινώσει. Άρα, τι γίνεται από εδώ και πέρα, κύριε Ζαχαριάδη?
14: Ναι, κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου τρέχουν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις και μεγάλες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό που αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία του παρελθόντος και αυτή σχολεί, και έχουμε πιθανόν τρία κόμματα εν αναμονή. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αναφερθήκατε, ένα κόμμα Καριστιανού και πιθανώς ένα κόμμα από τον κύριο Σαμαρά. Αυτό σημαίνει ότι στις εκλογές το τοπίο το οποίο θα δημιουργηθεί όχι μόνο δεν θα έχει καμία σχέση με το πολιτικό τοπίο που είχαμε μπροστά μας το καλοκαίρι του 2023, αλλά ακόμα και με τις σημερινές δημοσκοπήσεις. Και έχετε δίκιο, είναι τόσο ρευστοί οι παράγοντες που λένε αδιευκρίνηστη ψήφος. Ποιος είναι καταλληλότερος? Κανένας είναι καταλληλότερος, ναι. Χωρίς να έχουν κατέβει όλοι οι παίχτες.
2: Εντάξει, μετριούνται με έναν τρόπο βέβαια έμεσο, όχι άμεσο, αλλά εντάξει, έχετε δίκιο.
14: Να σας δώσω εγώ μια εμπειρία δική μου από το χώρο στον οποίο είμαι πολιτικά εγκύτερα και το καταλαβαίνετε. Με συναντούν πολίτες στο δρόμο και με ρωτούν, ο Τσίπρας θα το κάνει το κόμμα? Ενώ και η δημοσιογραφική πιάτσα, να το πω έτσι, και ο χώρος ο πολιτικός ξέρετε ότι σίγουρα θα κάνει το κόμμα. Θέλω να πω ότι αλλιώς μετριέται ένα κόμμα
2: που έχει ανακοινωθεί και άλλο η πρόθεση.
14: Έχει ανακοινωθεί και αλλιώς είναι.
2: Εδώ όμως τώρα στο διατάφτα. Κύριε Ζαχαριάδη, επειδή σας βασανίζει και εσάς και πληγώνει και το ΣΥΡΙΖΑ όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί βλέπουμε και τις χαμηλές πτήσεις δημοσκοπικές, που ένας λόγος είναι ότι φεύγει ο κόσμος και περιμένει τον Τσίπρα ή τοποθετείται, πάει στην κρίζα ζώνη και περιμένει πότε.
14: Ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που έχει πολυδιασπαστεί τα προηγούμενα χρόνια είναι σταθεροποιημένος χαμηλά, πολύ χαμηλά.
2: Είναι πολύ χαμηλά όμως.
14: Και με μικρή ανωδική τάση.
2: Εντάξει,
14: το λέω αυτό.
2: Ναι,
14: ναι, ναι, ναι. Όχι, το λέω γιατί είναι αντικειμενικό κατά συναλλήλου. Σας έλεγα ότι είμαστε ταυτοποιημένοι και πτωτικά. Εμείς δεν έχουμε πει ότι θέλουμε να κατέβουμε στις εκλογές και τα ποσοστά. Είδα μια δημοσκόπηση μας έδωσε στο 6,5 από τα πιο μεγάλα που μας έχουν δώσει αυτή την περίοδο. Το κάνω αυτό,
2: ναι, τώρα από ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε, ναι, που ήταν στις προηγούμενες εκλογές στο 15 στις ευρωεκλογές, 17 στις εθνικές εκλογές. Εντάξει, δεν το λες ότι είναι και το καλύτερο αποτέλεσμα,
14: ναι,
2: αλλά,
14: σωστό.
2: Αλλά πάμε τώρα στο ερώτημα.
14: Και ένα κόμμα, και ένα κόμμα το οποίο έχει δύο εν ζωή πρώην πρωθυπουργούς και έναν εν ζωή πρωθυπουργό να κάνει συνέδριο και να μην πηγαίνει κανένας και ο ένας από αυτούς να απειλεί να κάνει κόμμα.
2: Ναι, αλλά,
14: είμαστε σε μια φάση μετάβασης.
2: Είμαστε φάση μετάβασης, αλλά διατηρείται τα πρωτεία.
14: Εμάς δεν γίνεται με όρους πολεμικοί στο εσωτερικό μας. Δεν έχει βγει ο ΣΥΡΙΖΑ από τον Οκτώβρη του 2025 να πει για τον Τσίπρα αρνητικά πράγματα. Ίσα-ίσα από την τελευταία απόφαση του λέει ότι ο ρόλος του για την ενότητα και την ανασύνθεση είναι.
2: Εντάξει, όχι όλοι όμως, κύριε Ζαχαριάδη, ο κύριος Πολάκης έκανε κριτική για το μέλλον.
14: Λέω ότι λένε τις λογικές μας αποφάσεις.
2: Εντάξει, υπάρχει και ο κύριος Πολάκης που κάνει κριτική στον κύριο Τσίπρα.
14: Τι να κάνουμε, έτσι.
2: Ναι, εγώ θέλω να πάω στο διατάφτα όμως τώρα. Εσείς κρίνετε ότι θα είναι καλό να κατέβει και ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας, δύο διαφορετικά κόμματα στις εκλογές?
14: Εγώ το κρίνω αδιανόητο αυτό. Το κρίνω απαράδεκτο. Δηλαδή θεωρώ ότι από το χώρο το δικό μας πρέπει να γίνει ό,τι χρειάζεται και να υπάρξει ένα ψηφοδέλτιο.
2: Στην πράξη τι μπορεί να γίνει, κύριε Ζαχαριάδη? Γιατί είσαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, είστε πολλά χρόνια γνωρίζοντας τον Τσίπρα.
14: Υπάρχει βάση.
2: Ναι. Εδώ δηλαδή θα υπάρξει, δηλαδή θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να ενταχθεί στο κόμμα του Τσίπρα ή θα γίνει μια συνεργασία με κοινή κάθοδο? Ποιο είναι, γιατί εδώ κολλάμε στο πρακτικό. Δηλαδή ποιο είναι το πρακτικό?
14: Ο Αλέξης Τσίπρας, ο κύριος Χακαντάρης, μια ομάδα κάποιων ανθρώπων παρουσίασαν ένα πολιτικό κείμενο, ένα μανιφέστο, το οποίο έχει κάποιες γενικές πολιτικές αρχές, αλλά στο κείμενο αυτό των πολιτικών αρχών και κατευθύνσεων είναι κάποια συμφωνία ή διαφωνία. Εγώ θεωρώ, για παράδειγμα, ότι αυτό είναι μια πολύ σοβαρή επεξεργασία. Είναι σύγχρονη, είναι μια φρεσκάδα και νομίζω ότι είναι μια βάση συζήτησης. Άρα λοιπόν, με βάση αυτό το κείμενο, μπορεί να δημιουργηθεί μια συσπήρωση πολιτικών.
2: Ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας από αυτά που έχει πει είναι ότι εγώ θα κάνω το κόμμα, θα είναι ξεχωριστό το κόμμα. Όποιος θέλει από το ΣΥΡΙΖΑ να έρθει να παραιτηθεί από το κόμμα, αν έχει κάποια ιδιότητα κομματική, αν είναι βουλευτής από την έδρα του, και να έρθει να ταχθεί στο κόμμα. Δεν μιλάει ότι θα γίνει μια συνεργασία, για παράδειγμα, με τον ΣΥΡΙΖΑ.
14: Το κατανόπληρος αυτό το οποίο λέτε, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, γιατί προσωπικά δεν μπορώ να επηρεάσω για κάποιο είδους λεπτομέρειες.
2: Άρα ο Ζαχαριάδης τι θα ήθελε, το εφικτό, το ιδεατό, ας πούμε, ποιο είναι, να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα ή να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να ενταχθεί τα στελέχη να ενταχθούν στο κόμμα του Τσίπρα.
14: Ο Ζαχαριάδης και ο κάθε Ζαχαριάδης που είναι σε ένα κόμμα έχει συλλογικές αποφάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περιγράψει τι θα ήθελε. Όμως δεν βρισκόμαστε σε μια φάση που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται και το κάνουν όλοι. Είμαστε σε φάση που καθόμαστε σε ένα τραπέζι, λένε όλοι τις απόψεις τους και νομίζω ότι θα βρεθεί ένας μέσος
2: εδώ,
14: όρος.
2: Ναι, συνομιλεί ο κύριος Φάμελος με τον κύριο Τσίπρα.
14: Το ζήτημα, κοιτάξτε, δεν μπορώ να γνωρίζω να μιλάνε κάθε βράδυ, κάθε πρωί κτλ.
2: Υπάρχει επικοινωνία.
14: Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία.
2: Όχι αν πρέπει, αν υπάρχει μια επικοινωνία. Εσείς καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αυτή.
14: Μα δεν μπορώ να σας... Εγώ δεν παρακολουθώ. Δεν έχω πρέντατο το δικό μου μέσα στο κινητό του Family και του Τσίπρα.
2: Είναι, νομίζω τώρα οι πολιτικές δημόσεις είναι...
14: Θεωρώ αυτονόητο, να το πούμε μια γενική περιγραφή για να μην είναι και παρεξηγήσιμη, ότι θα μιλήσουν οπωσδήποτε και ο Φάμελος με τον Τσίπρα, θα μιλήσουν και με το Χαρίτσι.
2: Άρα πιστεύετε ότι οι εξελίξεις...
14: Θεωρώ, να το πω διαφορετικά, ότι η διάβλη επικοινωνίας πρέπει να είναι ανοιχτή και ότι η επικοινωνία πρέπει να πυκνώσει και μέσα στις επόμενες εβδομάδες, για να μην πω μήνες, μπορεί να είναι και 5 εβδομάδες, αλλά εβδομάδες είναι, πρέπει να φέρει αποτέλεσμα. Δηλαδή, πρέπει στο τέλος της ημέρας να αρχίσει να διαμορφώνεται και να μορφοποιείται ένα σχήμα πολιτικής συσπήρωσης και πανστραφιάς. Αυτό υποδεικνύει και το μανιφέστο που λέει συσπήρωση των τριών ρευμάτων από τη ριζοσπαστική αριστερά και την πολιτική οικολογία μέχρι την σοσιαλδημοκρατία, προκειμένου να πάμε στις εκλογές και να δημιουργήσουμε και συνθήκες πολιτικής ανατροπής.
2: Μάλιστα.
14: Γιατί αν πάμε έτσι, έρχομαι στο πρώτο σας ερώτημα που είναι το κρίσιμο, ο κύριος Μητσοτάκης που είναι λίγο πάνω από το μισό του ποσοστό στις προηγούμενες εθνικές εκλογές θα πάρει μια τρίτη θέση. Αυτό δεν είναι απαράδεκτο. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μπορεί ο άνθρωπος, φαίνεται, είναι σαφές από τα πράγματα, ότι παρά τις διασπάσεις και την εκλογική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, του δικού μας κόμματος, το μόνο το οποίο έκανε αυτή την περίοδο για να διευρύνει το κόμμα του είναι κάποιες μεταγραφές από αυτόν το ΣΥΡΙΖΑ από τμήματα της ηγεσίας που ήταν με τον Κασελάκη να τα προσαρτήσει το ΠΑΣΟΚ, ο Παραντούρη, τον κύριο Παπάκη και τα λοιπά. Έτσι θεωρεί ότι διευρύνονται τα κόμματα. Η κοινωνία δεν ανταποκρίνεται σε αυτό, γι' αυτό παρόλο που λέει κάθε μέρα αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, το τρίτο κόμμα δηλαδή στις προηγούμενες εκλογές, δεν έχει κάποια δυναμική ανατροπή. Άρα όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να ενωθούμε, να συνδεθούμε και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε αυτή τη δυναμική.
2: Για να το δούμε. Κύριε Ζαχαριάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
14: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
15: Αλφα 94,7.
16: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
17: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
16: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
17: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
16: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
17: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. τηλέφωνο 2467-044-104.
18: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
19: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
20: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδοπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδοπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδοπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλου Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδοπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
21: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
22: Τι μούτρα?
21: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
22: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
21: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
22: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
21: Δεν σε καταλαβαίνω.
22: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μα τρεφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Πιάσε σημείωνε. Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467-085-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
23: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
2: Σε σχέση με αυτούς που εκλέγονται, και πρέπει να μπει ένα όριο, τέλος πάντων για μένα είναι σωστό αυτό, ότι δεν μπορείς να είσαι 25-30 χρόνια βουλευτής. Και από την άλλη βέβαια ο κ. Καστανίδης είχε αποχωρήσει και από το... Δηλαδή περίπου τα ίδια έλεγε και για τον Ανδρέα Παπανδρέου και για τον Γιώργο Παπανδρέου και για τον Κώστα Σιμίτη. Είχε αποχωρήσει, είχε κάνει δικά του σχήματα. Τέλος πάντων, ο κάθε πολιτικός έχει την αυτοδιάθεση να πει αυτά που πιστεύει και να πράξει τα δέοντα. Ο Χάρης μου λέει: Γεια σου Νίκο, καλημέρα και καλό κουράγιο. Έχω βιντεοσκοπήσει και προβάλλει περίπου στα 140 χρονιά, χωριά του νομού Ιωαννίνων η ερημιά εγκατάλειψη που επικρατεί σου προκαλεί τρόμο. Χωριά φάντασμα, φαντάσματα με 5 έως 20 κατοίκους. Ότι η περιφέρεια έχει ερημοποιηθεί είναι δεδομένο. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης λέει να ασχοληθούν λίγο με το θέμα αυτό. Ναι, αλλά το θέμα είναι οι κυβερνήσεις να ασχοληθούν. Έχεις δίκιο Χάρη μου ότι πρέπει να ασχοληθούν. Η Κάλλη μου λέει, κάτσε περίμενε που είσαι Κάλλη, εδώ είσαι. Θεωρώ αδιανόητο να πάρει ο κ. Τσίπρας το απονομοποιημένο προσωπικό του τωρινού ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικά όλοι αυτοί που μιλάνε εκ μέρους του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να βγουν την γλώσσα τους δύο φορές στο μυαλό τους και να δούνε που θα ήταν χωρίς αυτόν. Μπράβο στον Καστανίδη, διότι ήταν, είναι ένας εξαίρετος πολιτικός άνδρας. Συμφωνώ με όλα με όσα είπε ο κ. Καστανίδης και τον άκουγα πάντα στη Βουλή με δέος, διότι έχει σοβαρό πολιτικό λόγο και αξιοπρέπεια στον χαρακτήρα του. Λοιπόν, γεια σου Κώστα, ναι, πώς έχει πάει το τυρί, πώς έχει πάει, τα έχεις φουντώσει όλα. Ευτυχώς, παιδιά, το ρεύμα πάει χαμηλά. Ευτυχώς, γιατί έχουν μπει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσα κατά 60-65% και γίνεται μια σωστή διαχείριση και είναι χαμηλές οι τιμές του ρεύματος. Αυτό κρατάει και βέβαια είναι και ο μήνας. Είναι οι δύο αυτοί μήνες που εντάξει, φτιάχνει λίγο καιρός, δεν έχει πολλές ανάγκες για κλιματισμούς, θερμάσεις και αυτά. και όλα τα σχετικά, αλλά γίνεται και πολύ καλή δουλειά με τις ανανεώσιμες πηγές, όπου είναι πιο φθηνές και έχουν φουντάρει, και έχουν φουλάρει μάλλον, όχι δεν έχουν φουντάρει, τα υδροελεκτρικά, λόγω της βροχόπτωσης και τα νερά που πέφτουν, έχουν δώσει πολύ ρεύμα. Τώρα, υπάρχει το θέμα με τις κάμερες, όπου ακόμα έχουμε ένα ζητηματάκι, τι θα γίνει, πώς θα ολοκληρωθεί όλο αυτό το σύστημα, προαναγγέλνουν διάφορα πράγματα. Πάντως, το αποτύπωμα που αφήνουν αυτές οι 8 πιλωτικές κάμερες, είναι το σύστημα έξυπνης επιτήρησης, δείχνουν ότι έχουν καταγράψει 13.700 τροχές παραβάσεις με βασικές κατηγορίες στη χρήση κινητού τηλεφώνου, την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Την ίδια περίπου 10 λεωφορεία της ΟΣΥ με αντίστοιχο σύστημα εντόπισαν 328 παραβάσεις σε λεωφορεολωρίδες. Εντάξει, ποτέ δεν υπάρχει αυτό το σχέδιο να προχωρήσει, να δούμε αν θα προχωρήσει. Επίσης, και κάτι ακόμα χρηστικό, έρχονται αλλαγές στο καθεστώς έκδοσης της κάρτας ελέγχου καυσαερίων. Ψηφίστηκε ο νέος νόμος για τον εξυγχρονισμό των μεταφορών με στόχο τον αυστηρότερο έλεγχο. Οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων και των φορτηγών θα συνεχίσουν να εκδίδουν την κάρτα καυσαερίων σε δημόσια και ιδιωτικά χτέο, αλλά και σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία. Αυτό που έλεγα τις προάλλες. Είχαν βάλει και είχα γίνει έξαλλος. Λοιπόν, είχαν βάλει να μην δίνουν τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία τις κάρτες καυσαερίων και να πηγαίνεις μόνο στα χτέο. Και έλεγα, παιδιά, γιατί πας στο συνεργείο, δεν μπορεί το συνεργείο που σου τσεκάρει. Πλέον βάζει και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία με την προϋπόθεση να ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου ότι έχει γίνει αυτή η διαδικασία. Έτσι. Το κόστος έκδοσης της κάρτας καυσαερίου είναι 10 με 12 ευρώ. Τα πρόστιμα είναι κλιμακωτά και φτάνουν μέχρι και 450 ευρώ για την υπέρβαση των ρήπων. Και βέβαια διατηρείται το ισχύον πλαίσιο ελέγχου των κτέων. Δεν άλλαξε, γιατί σκεφτόταν να το κάνουν να μειώσουν το χρόνο. Αλλά ευτυχώς δεν έγινε αυτό. Και υπάρχει και ένα άλλο θεματάκι το οποίο έχει ενδιαφέρον να το πούμε, γιατί έρχεται το νέο κληρονομικό δίκαιο και πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία, τελειώνει η δημόσια διαβούλευση και λογικά από φθινόπωρο θα εφαρμοστεί. Και εδώ ο στόχος, ο πυρήνας, ο βασικός, πέρα από τις διαθήκες και όλα αυτά που αλλάζουν κάποια πράγματα, είναι και η προστασία της περιουσίας των κληρονόμων. Τι γινόταν τώρα? Μέχρι σήμερα, άμα δεν έκανες αποδοχή, το άφηνες ή δεν έκανες μία αποδοχή, δεν αποδεχόσουν την κληρονομιά, ήταν σαν να την έχεις κάνει. Αν χρώσταγες συγχωρεμένος, κυνηγάγανε σένα. Εφορίες, χρέη κτλ. Έρχονταν σε σένα και είχες πρόβλημα με τη δική σου περιουσία. Αυτή η κεντρική τομή, και είναι θετικό αυτό, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να γίνονται μεταρρυθμίσεις, είναι ότι μετατρέπει όλη αυτή τη διαδικασία, δίνεται η δυνατότητα σε ένα κληρονόμο πρώτον να μην του κυνηγήσουν τη δική του περιουσία, αν χρωστάει συγχωρεμένος, και από την άλλη υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα της νόμιμης μοίρας από εμπράγματα δικαιώματα σε χρηματική αξίωση. Δηλαδή, τα εξαδιαιρέτου. Δηλαδή, υπήρχε ένα σύστημα το οποίο, ας πούμε, σου έλεγε ο παππούς που έγραφε την κληρονομιά: θα δώσω ένα δωμάτιο στο Σταμάτη, την τουαλέτα στο Γιώργο, την κρεβατοκάμαρα στον Νίκο. Λοιπόν, άντε αυτοί μετά να συνεννοηθούν. Δεν υπήρχε καμία συνεννόηση, γκρεμιζόταν το σπίτι. Λοιπόν, τώρα σου δίνεται δυνατότητα να γίνει εξαγορά και κατόπιν δικαστικής απόφασης. Έτσι, αποτρέπονται πληστηριασμοί, απαξίωση των ακινήτων κτλ. Από το Σεπτέμβριο του 2026 αναμένεται να υπάρξει και η ψηφιακή πλατφόρμα για την δημοσίευση των διαθήκων και έτσι ενισχύεται και η διαφάνεια, γιατί δεν ξέρεις καν αν υπήρχε κάποια διαθήκη που σε αφορούσε, με έναν τρόπο που γινόντουσαν διάφορες ιστορίες. Για πρώτη φορά λοιπόν μετά από δεκαετίες το κράτος επιχειρεί να λύσει ένα πραγματικό πρόβλημα της κοινωνίας, που ήταν οι κληρονομιές ναρκοπαίδια, βόμβες. Είναι σωστή κατεύθυνση. Το ερώτημα είναι αν η δικαιοσύνη θα μπορέσει να στηρίξει στην πράξη αυτό το μοντέλο ή αν πάλι θα έχουμε καθυστερήσεις, ακυρώσεις που θα ακυρώσουν τις καλές προθέσεις. Επιτέλους, πρέπει οι καλές μεταρρυθμίσεις να κρίνονται στην εφαρμογή τους. Και αυτό περιμένουμε να δούμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
23: Αλφα Radio 989.

0: Ρεύζει.
1: Λένα Βασιλάκου, τη κάναμε υποδοχή. Γιατί η Λένα μου.
2: Τα θλιβερά μαντάτα. Αλήθεια τώρα. Με υποδέχεσαι έτσι.
1: Συγγνώμη, εδώ πέρα έχει υπογράψει, έχει μονογράψει την αναφορά, το δικόγραφο. Έχω μάρτυρα εδώ πέρα το σταμάτη τον Καρλούτσο.
2: Καταρχά είσαι μαρτυριάρη. Ξεκινάμε από αυτό.
1: Ο Δημήτρης μου λέει αδερφέ, μέσα ξέρει με τον Ερωτόκριτο. Αφροδίτη Σιμίτη. Έτσι. Λοιπόν.
2: Υπέροχη.
1: Η Ντίνα μου λέει επιτέλου για το αριστερό να διαβάσει τα μηνύματα τη κοινωνία, να συμπορευτεί, να υπάρξει σοβαρή αντιπολίτευση. Και βέβαια εδώ τώρα υπάρχουν και θέματα που μου στέλνουν για την περιφέρεια που είναι ξεχασμένη από όλους. Ελένα Βασιλάκου όμως είναι εδώ πέρα, είναι του υδροκέφαλου κεντρικού κράτους, γιατί εδώ πέρα βλέπω χαμός γίνεται, μποτιλιάρισμα λέει στην Αττική Οδό. Πώς ξεκινάς με μποτιλιάρισμα, πώς σε όλαση. Μονογραφή, εγώ έχει υπογράψει παιδιά, έχει υπογράψει μια σελίδα εδώ πέρα.
2: Είναι το αυτή έχω. Η υπογραφή μου, θέλεις να σου φέρω την ταυτότητα να δεις ότι δεν έχει καμία σχέση.
1: Όπως βλέπεις εγώ θα το κρατήσω. Η υπογραφή έχει γίνει παρουσία μάρτυρα.
2: Κάτσε να βάλω και δακτυλικά αποτυπώματα.
1: Να φαίνεται ότι είναι δική μου. Τώρα θα τα ακούσετε. Αυτά που μου έχει υπογράψει εδώ, τα έχει υπογράψει εδώ πέρα, θα τα ακούσετε.
2: Αυτά ήταν καλά πριν από τώρα να δεις. Τώρα είναι χειρότερα.
1: Κατάλαβες τα μάτια έτσι. Λοιπόν, ένα Βασιλάκου ούτε μία ευθύνη φέρουμε. Λοιπόν, ζητείτε γονική συνένεση αφού θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων και ψυχραιμία εκεί έξω. Τάκης Χατζής Αθηνά, ένα 10 και 2 ώρες κοντά σας, να είστε πάντα καλά.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Φιλής και Ηρακλείου, αλλά και στην περιφερειακή Ημιτού από Αγία Παρασκευή μέχρι Κηφισίας και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι το Περιστέρι, λόγω τροχαίου ατυχήματος αλλά και ακινητοποιημένου φορτηγού. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού επίσης κυκλοφοριακά προβλήματα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών, στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Σκαραμαγκά, αλλά και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου μετά τη γέφυρα Ασπροπύργου λόγω έργων στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη, στην άνοδο επίσης της λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Άλυμο μέχρι το Παλαιό Φάληρο ανατμήματα, και στη Ραφίνα επί της λεωφόρου Μαραθώνος όπου σημειώθηκε τροχαίο νωρίτερα λίγο μετά τη συμβολή της με την Ευβίας, κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα στη Μαραθώνος και στη Φλέμινγκ από Ραφίνα προς τη λεωφόρο Μαραθώνος. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω αναζωπήρωσης της έντασης στα στενά του ορμούς, καθώς τίθεται υπό αμφισβήτηση η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Το Brent, το βασικό διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές πετρελαίου, ενισχύθηκε σχεδόν κατά 6% και έκλεισε χθες τα 114,44 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent σημείωσε μικρή αποκλιμάκωση στα 113,54 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας πάντως σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Αναλυτές προειδοποιούν πως εάν η διακοπή της κυκλοφορίας των πλοίων έχει διάρκεια, οι τιμές θα αυξηθούν περαιτέρω. Η νέα άνοδος των τιμών ακολούθησε τις αναφορές του Αμερικανικού στρατού πως κατέστρεψε 6 μικρά ιρανικά σκάφη σε απάντηση επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν πως δέχθηκαν επιθέσεις από ιρανικούς πυράβλους και ντρόουνς. Πάντως, η ιρανική στρατιωτική πηγή, την οποία επικαλείται το επίσημο πρακτορείο του Ιράν, διέψευσε τους Αμερικανικούς ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους ψευδείς. Σε εφαρμογή τέθηκε σήμερα μονομερός εκ μέρους της Ουκρανίας η διήμερης διάρκειας εκεχηρία, την ώρα που η αντίστοιχη εφαρμογή ανακοχής εκ μέρους της Ρωσίας αναμένεται 3 μέρες αργότερα. Η Μόσχα έκανε γνωστό χθες πως θα εφαρμόσει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία την Παρασκευή και το Σάββατο 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, απειλώντας ότι σε περίπτωση που παραβιαστεί από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα εξαπολύσει μαζική πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε πως δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, χθες στις Βρυξέλλες. Οι πολίτες, είπε, αισθάνονται την πίεση της καθημερινότητάς τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι. Υπογράμμισε μάλιστα ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί μέχρι το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, εκτίμησε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. 27 χρόνια μετά από την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα απευθυνθεί στη μία μετά το μεσημέρι σε ειδική συνεδρία της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, σημειώνει το γραφείο τύπου της Βουλής. Ολομέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σκιά των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των Εκτροπών. πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για το ρουσφέτη και είναι πρωταθλητές του ρουσφετιού, είπε σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Α, ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το Πασόκ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο διαφορά, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία βολεύεται με τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης, ενώ για την παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι η θέσπιση ανώτατου ορίου θητιών ήταν απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ, στο οποίο, όπως είπε ο κύριος Καστανίδης, δεν ήρθε καν για να διαφωνήσει. Σε διωρή εποχή από τα καθήκοντά τους, προχωρούν και σήμερα ως τις 11 δικαστικοί υπάλληλοι στην Αθήνα, αντιδρούν στις συνθήκες ασφαλείας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. Ένας Έλληνας ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου με τους νεκρούς από Χανταϊό. Το πλοίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου και έχει 149 άτομα από 23 χώρες. Ο Χανταϊός μεταδίδεται συνήθως από τροκτικά, σπάνια μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τουλάχιστον 21 νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα, σύμφωνα με τα κινέζικα μέσα ενημέρωση, έχουν τραυματιστεί άλλοι 61 άνθρωποι. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Στατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Για σήμερα, Τρίτη στην Αττική, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 7 έως 20 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 22 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Παιανία, το Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλή σας ημέρα. Ελπίζουμε να είστε καλά. Εδώ είναι ο Τάκης Χατζής. Καλά. Καλά σε βλέπω.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται. Δημοσκοπήσει μία πίσω από την άλλη. Κάποιοι λένε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές. Κάποιοι τους λέω γιατί τις καταγγελίες να τους κάνετε μήνυση. Όχι, δεν τους κάνουμε μήνυση. Αλλά είναι στημένες. Άμα είναι στημένες.
1: Υπάρχει μια ευθύνη.
0: Ναι, βρέστε έναν τρόπο να διευκρινίσετε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι υπάρχει το χειρότερο είναι το χειρότερο που συμβαίνει σήμερα πέρα από τα πολιτικά είναι η κίνηση. Υπάρχει απίστευτη κίνηση παντού, δεν κατεβαίνει με τίποτα το ποτάμι,
1: ναι.
0: Η Εθνική, από τους Σκαραμαγκά προβλήματα στη Ραφίνα, στο κέντρο της Αθήνας τα ίδια, μια κατάσταση αλαλούμ που δεν διορθώνεται αυτό, δεν είναι θέμα να πάρει ένα μαγικό ραβδάκι να το διορθώσει. Υπάρχει ένας τρόπος να εξυγχρονιστούν οι συγκοινωνίες. Δυστυχώς οι συγκοινωνίες που έχουμε δεν είναι καλές, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο και έτσι ο άλλος αναγκάζεται να πάρει το αυτοκίνητό του και να χαλάει αρκετά χρήματα από το εισόδημά του προκειμένου να πάει στη δουλειά του.
1: Και εργατόρες. Έτσι, γιατί η κίνηση τα κάνει όλα χειρότερα.
0: Είναι πραγματικά φοβερό να μην έχουμε ένα συγκοινωνιακό δίκτυο άρτιο στην Αθήνα. Διαφημίζονται τα καινούργια λεωφορεία που ήρθαν, μα το θέμα δεν είναι μόνο να έρθουν καινούργια λεωφορεία, είναι να έχεις κατάλληλους οδηγούς, είναι να έχεις συνέπεια στα δρομολόγια για να ξέρει ο άλλος τι ώρα θα φτάσει και τι θα πάει. Τεράστιο θέμα. Και βεβαίως ξεκαθάρισμα και στους δρόμους με τα παρκαρίσματα και τα φορτηγά και το τι ώρα ξεφορτώνουν, πώς ξεφορτώνουν. Χτες είχε εδώ στην Κηφισιά είχε σταματήσει ένα φορτηγό στην Κασαβέτη, μέσα στη μέση του δρόμου. Ξεφόρτωνε πίσω ουρά, στο φανάρι πίσω ουρά. Γινόταν ένας χαμός, κατεβαίνει ένας χριστιανός με μια κυρία, μια οδηγός ήταν αυτή. Κυρία του λέει, τι θα γίνει. Κάντε μας τη χάρη, λέει, κάνω τη δουλειά μου να πούμε. Μεταξύ, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, παρακολουθείς αυτό που γίνεται με τα σκαυγάδες στα αυτοκίνητα.
1: Με τη βία, ναι. Με τη βία που υπάρχει στους δρόμους.
0: Κοντάζει να πεις τίποτα.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια και μην το τολμάτε. Δεν υπάρχει λόγος. Κάντε λίγη υπομονή από το να μπλέξετε σε ένα επεισόδιο το οποίο δεν μπορεί να ξέρετε τι έκβαση θα έχει. Κάντε υπομονή, είναι το πιο βασικό. Βεβαίως σου λέει κιόλας ότι δεν είμαι κορόιδο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν λέμε να είναι κάποιος κορόιδο, απλώς πρέπει να αποφεύγονται αυτές οι καταστάσεις στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλά περιστατικά και υπάρχει πολλή επιθετικότητα στον κόσμο. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, μπορείτε να το γράψετε σε SMS και να μας το στείλετε στο Viber στο 6947-989-989 ή να μας πάρει τηλέφωνο 212-212-4800 ή να μας στείλετε και mail onair@alfaradio989.gr. Εμένα μου αρέσει που επιστρέψαμε στα ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Πώς φαίνεται τώρα, δηλαδή, ότι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είναι βασισμένο στο γνωστό βιβλίο έχει γίνει είδηση. Θετικό το βρίσκω.
0: Συγγνώμη.
1: Λέω θετικό, ναι. Ότι ένα ντοκιμαντέρ γίνεται θέμα για ένα ντοκιμαντέρ.
0: Για το Γουστό που είχε.
1: Που με... τι ωραία που ήταν αυτά με τον Γουστό. Όλαλα, Ζακίβ, τι υπέροχα πλάσματα. Το θυμάσαι που μου είχε. Και αυτή είχε τη μεταγλώτηση που είχε πολύ πλάκα. Όχι, λέω για το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Ότι επανέρχεται η τηλεόραση λίγο, μακάρι να επανέλθει στον
0: ντοκιμαντέρ.
1: Στον χιλιοστό. Το γνωστό το ντοκιμαντέρ που έχει σχέση με το βιβλίο που γράφτηκε για το παρασκήνιο για το τρίτο μνημόνιο στην ουσία αυτό αφορά.
0: Ποιος το έγραψε ο Βαρουφάκης?
1: Όχι, είναι οι δύο κυρίες συγγραφείς.
0: Συγγνώμη, δεν ξέρω και αυτά.
1: Έλα, αφού το είδες. Έχουμε και συνέχεια.
0: Δεν είχα εκπομπή εγώ.
1: Ναι, είχες εκπομπή, αλλά εντάξει, ξέρεις περίπου πρόκειται.
0: Δεν τα ξέρω αυτά.
1: Δεν είναι θετικό να επιστρέφουμε στα ντοκιμαντέρ. Να έχει και η τηλεόραση κάτι να συζητάμε εκτός από reality show.
0: Καλό είναι η τηλεόραση να έχει πρόσωπα όπως κάθε μέσο ενημέρωση. Το έχουμε κάνει και εδώ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Διαφόρων αποχρώσεων.
1: Πολύ βασικό. Α, καλά, αυτό είναι το πρώτο.
0: Άμα είναι μιας αποχρώσης το σύστημα.
1: Μετά χάνεις και την αξιοπιστία σου.
0: Χάνεις και την αξιοπιστία σου και εν πάση περιπτώσει και άλλος σου λέει εντάξει, τι είσαι εσύ.
1: Άσε, ξέρω τι είσαι, θα σε βάλω να σε ακούσω. Ναι.
0: Όχι, έχει έγινε και στο παρελθόν και με άλλη κυβέρνηση και με άλλες κυβερνήσεις έχει ξαναγίνει και νομίζω ότι Εντάξει, δεν βοηθάει αυτό και τον κόσμο και, και τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης. Εντάξει. Λοιπόν, λέει, πώς το έλεγε ένας παλιός υπουργός, λέει, κάντε πως κοιμάστε, μην ενοχλείτε το κράτος, ψάχνει τα φαρμακεία στα αυτοκίνητα. Ναι, είναι το και δεν βγήκε τώρα μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Δεν το ξέρω. Μην με μπλέκετε με αυτά.
1: Δεν νομίζω ότι είναι τόσο συγχρονισμένα τα πράγματα.
0: Μην πάει το μυαλό σας. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, τα παρασκήνια και τα.
1: Τις θεωρίες συνωμοσία.
0: Ναι, ναι, όχι. Εγώ ξέρω ότι το ντοκιμαντέρ αυτό, όπως το είπες, εκπομπή θα το πω εγώ, mm-hmm. το show αυτό, mm-hmm. θα κρυθεί στο τέλος.
1: Καλά, ναι, βέβαια, ναι. Πως όλα.
0: Θα παίξουν 6 επεισόδια που έχουν τα κορίτσια και φτιάξει, καλές δημοσιογράφοι και οι δύο.
1: Πολύ.
0: Πρέπει να το πω αυτό. Όμως εμένα μου έκανε εντύπωση, δεν θυμάμαι ποιος το έγραψε, η Βαρβιτσιώτη, λέει, είναι αδερφή του Βαρβιτσιώτη. Εντάξει, και εγώ έχω αδερφό που συνεργάζεται με επιχειρήσεις.
1: Α, κακός, όχι, όχι, κακός, δεν πρέπει. Δεν πρέπει.
0: Δεν πάει, δεν υπάρχει ναι. οικογενειακή ευθύνη σε αυτά, έτσι, για να αξιγιόμαστε. Εντάξει, και ο Τάσος έχει αδερφό, και ο Τάσος έχει σύζυγο και κόρες. Δεν σημαίνει αυτό που λέει ο Τάσος βαραίνει τα κορίτσια του, ή αυτό που μπορεί να κάνει ένα κορίτσι βαραίνει τον Τάσο. Δεν πάει, ή εμένα ή τον καθένα. Δεν πάει έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, το θέμα είναι ότι αυτό το ντοκιμαντέρ, τι, για ποιο θέμα ήταν, επειδή εγώ έχω εκπομπή εκείνη την ώρα, δεν πρόσεξα.
1: Είναι το παρασκήνιο για το τρίτο μνημόνιο, ναι. όσα συνέβησαν. Α. Μιλάνε κάποιοι από τους πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας. Ο Τσίπρας μίλησε. Γενικά, είπε, κατηγόρησε
0: τις
1: δημοσιογράφους για δολοφονία χαρακτήρα και ότι τις κατηγόρησε κάτι το οποίο δεν υπάρχει.
0: Όχι, ένα θέμα το οποίο δεν αφού
1: δεν υπάρχει.
0: Αλλά είναι λάθος.
1: Εγώ δεν ξέρω, το ντοκιμαντέρ, όπως λες και εσύ, θα κρυθεί στο τέλος. Εμένα μ' αρέσει που επιστρέφουμε σε κάτι το οποίο προκαλεί μια συζήτηση. Μπορεί να μην σ' αρέσει καθόλου το ντοκιμαντέρ. Κάποιος να το απορρίπτει, να λέει: εγώ δεν συμφωνώ καθόλου. Είναι καλύτερο από το να καθόμαστε να συζητάμε reality show.
0: Εντάξει, τώρα
1: αυτό
0: να σου πω κάτι. Υπήρχαν το συγκεκριμένο τηλεοπτικό δίκτυο. Είχε ξεκινήσει να παίξει δυνατά στην ενημέρωση. Μπλέχτηκε με κάτι παιχνίδια, με κάτι αστοχίες, χάσανε τον προσανατολισμό.
1: Κρίμα.
0: Φύγανε πρόσωπα τα οποία μπορούσαν να ισορροπήσουν το σύστημα. Δεν πάει καλά, φύγει και η ΣΥΑΙΚΟΣ Χιονιέμαθα. Έφυγε ο Παπαδρόσος, ο οποίος δεν απέδωσε αυτά που μπορούσε εκεί. Προφανώς δεν τον άφησαν.
1: Είναι και το που πας να το...
0: Έτσι, ναι. Γιατί είναι καλός διευθυντής ειδήσεων. Ήταν και στον Αλφα. Λοιπόν, αλλά το θέμα για μένα είναι ότι βρισκόμαστε σε μια φάση μιας τεταμένης ατμόσφαιρας, μια τοξικότητα που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό, η οποία δεν ξέρω πώς στο τέλος θα μας οδηγήσει, γιατί αυτά, ξέρετε, δεν βγαίνουν σε καλό. Ποτέ δεν βγαίνουν σε καλό αυτές οι διαδικασίες. Τα έχει ζήσει η Ελλάδα και στο παρελθόν και τα έφαγε 7 χρόνια στο κεφάλι αυτά. Λοιπόν, όχι ότι μπορούμε να κινδυνεύουμε από κάτι τέτοιο, αλλά το ζήτημα είναι αν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε τέτοιες συνθήκες, να ζήσουμε σαν άνθρωποι και εν πάση περιπτώσει να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε περισσότερα. Τώρα βγαίνει το Πασό και λέει 4 μέρες να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε περισσότερα. Τώρα βγαίνει το Πασό και λέει 4 μέρες εργασία.

0: δουλέψουμε 7 μέρες την εβδομάδα και θα κάτσουμε 4 μέρες. Θέλω να πω επί πολλές κινήσεις, βέβαια μια καλή, όπως το είπα στην αρχή, μια καλή συζήτηση μπορεί να γίνει γύρω από αυτό για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αν και νομίζω ότι έχουν υπάρξει βελτιώσεις αρκετά σοβαρές τα τελευταία 20 χρόνια, νομίζω λοιπόν ότι μπορεί να...
1: Η τετραήμερη εργασία κάποια στιγμή σε κάποιους τομείς θα έρθει στο μέλλον. Το θέμα είναι να την εφαρμόσουμε με κάποια λογική και με κάποια προετοιμασία. Μην λέμε έτσι οριζόντια πράγματα, τετραήμερη εργασία. Δεν γίνεται, δεν γίνονται αυτά.
0: Δεν
1: μπορείς να το κάνεις έτσι. Αλλά βέβαια υπό κάποιες συνθήκες, αν βάλεις τεχνολογία, αν δώσεις κάποιο... Επίσης στους εργαζόμενους θα κάνεις κάτι άλλο για να σου δώσω την τετραήμερη εργασία, θα ενημερωθείς, θα καταρτιστείς. Όλα αυτά είναι μια συζήτηση πολύ μεγάλη, δεν το ρίχνεις έτσι βόμβα και...
0: Υπάρχει βέβαια και το άλλο ζήτημα.
1: Γιατί
0: που...
1: έχει μια αντίδραση η οποία δεν αξίζει, δεν αξίζει, ας πούμε, ναι, σε αυτή τη συζήτηση.
0: Υπάρχει τώρα και το άλλο ζήτημα στην πολιτική επικαιρότητα, είναι αυτό που ζητάει η αντιπολίτευση γενικότερα. Η αντιπολίτευση λέει θέλω εκλογές τώρα. Δεν ξέρω,
1: αντιπολίτευση
0: λέει...
1: είναι, δεν το λέει αυτό η αντιπολίτευση.
0: Ναι, αλλά
1: πάτε.
0: Το λέει εκ του ασφαλούς. Ναι. Επειδή ξέρει ότι ο Μητσοτάκης δεν θα κάνει εκλογές τώρα, δεν γίνεται με όλα αυτά τα θέματα ανοιχτά. Θα επιχειρήσει να βελτιώσει το κλίμα για να κάνει εκλογές. Έτσι γίνεται με όλες τις κυβερνήσεις του πλανήτη. Δεν πάνε για εκλογές. Η Θάτσερ το είχε κάνει μόνο. Αλλά ήταν μαγικό αυτό που έκανε, το ξαναπεί νομίζω.
1: Είχε και κότσια.
0: Είχε κότσια.
1: Σιδηρά, ναι, κυρία, ναι, τώρα κυρία, και άλλες εποχές.
0: Οι οποίοι την κατηγορούν εδώ πέρα οι αριστεροί, ότι είναι, ήταν έτσι, αλλά να πάνε ρωτήσουν στην Αγγλία.
1: Κοίτα, είναι και μια άλλη κοινωνία. Έτσι.
0: Και είδαμε και τον Μπλερ που το έπαιζε και σοσιαλιστής.
1: Ή μάλλον ήταν μια άλλη κοινωνία. Τώρα, ήταν, γιατί και εκεί υπάρχει.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα γυρίσουμε. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα.

0: από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
1: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
2: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδη Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
7: Γενικά, μπορεί, δεν μπορεί. Είναι μέσα ενημέρωση τα οποία προβάλλουν τις δικές τους θέσεις, όπως είναι ο ριζοσπάστης και τα λοιπά. Κατά συνέπεια υπάρχει το μεγάλο ερώτημα, τι θα γίνουν αυτά τα μέσα ενημέρωσης σε περίπτωση που χάσει το... θα τα πάρει ποιος? Προφανώς το ΕΣΟΥΡΟΥ θα προκηρύξει τη συχνότητα, την πάρει κάποιος, και δεν ξέρω τι θα γίνει με την Αυγή, που είναι μια ιστορική εφημερίδα, που βέβαια έτσι που την καταντήσανε με τα χρέη και με τα υπόλοιπα, νομίζω ότι σήμερα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν το διάβασε, λέει ο κύριος Τάκης, το δικό μου. Α, καλημέρα κύριε Τάκη, Αθηναίδα μας. Α, σου γράφει.
8: Ευχαριστώ πάρα
7: και σε εμάς και σε... Καλημέρα από τον Νίκος από τον Ναύπλιο.
8: Τι
7: το...
8: είναι, τι γράφει. Θέλει... Α, καλημέρα κύριε Τάκη, με τον ποδοσφαιρικό λιπανθηναϊκό μας κύριε Τάκη. Τι θα γίνει, όλα τα άλλα περιτεύουν. Να αναλάβει ο κύριος Γιανακόπουλος, θα σωζόμασταν. Ξεκαθάρισμα θέλουμε και στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
7: Ναι, καλά. Διαβάσουμε. Τώρα δεν λες που δεν μπέσαμε στη Β' Εθνική. Άστο καλύτερα. Λοιπόν, δεν μπέσαμε.
8: Το απόλυτο χάος μας λένε, λέει, στο μετρό του Συντάγματος. Γιατί το απόλυτο χάος στο μετρό, του Συντάγματος? Είναι αυτές οι σκηνές της πρωινής βιασύνης και κοσμοσυρωής.
7: Ναι, γίνεται ένας χαμός, η αλήθεια είναι αυτή, και πολλοί έχουν ενστάσεις για το ντοκιματέρ. Οπότε μου στέλνει και ένας φίλος ένα μήνυμα. Μου λέει, δεν το είδα παιδιά. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το είδα, και γιατί είχα εκπομπή εγώ εκείνη την ώρα. Και εκπομπή στις δικές μου ζωντανές δεν είναι βίντεο, όπως αυτό. Και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούσα να δω.
8: Να βλέπεις εκείνη συγχρόνω.
7: Και μου λέει ο φίλος μου ο Κώστας, μου λέει ο Τριανταφυλάκιας. Ναι, μου λέει, γιατί δεν πήγες μετά στο σπίτι σου να βάλεις το ντοκιματέρ να το δεις? Γιατί να το κάνω αυτό?
8: Εκτός αυτό, όταν τελειώνει ζωντανή εκπομπή, επειδή είσαι πολλή ώρα έτσι στην τζιτά, είσαι περίπου σαν να σε δέρνουν. Βγαίνεις από ένα στούντιο.
7: Πάω σπίτι μου τώρα να δω εγώ το ντοκιμαντέρ για το τι, αφού τάζησα, τι να δω?
8: Να τα θυμηθείς, δεν θέλεις.
7: Πρέπει να μη σέβεσαι, λέει, τον εαυτό σου για να μπει σε μετρό ή λεωφορείο, ειδικά τις πρωινές ώρες.
8: Εντάξει, μην το λέμε τώρα αυτό.
7: Όχι, το λέει υπερβολικά ο άνθρωπος, υπό την έννοια ότι εντάξει, τώρα δεν είναι κατάσταση αυτή που επικρατεί.
8: Τι να κάνεις.
7: Και έχει ένα δίκιο. Λοιπόν, θα παραμείνουμε εδώ, θα παραμείνουμε στις 11 βέβαια, αλλά θέλω να ανοίξουμε μια ζήτηση και για το θέμα της παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι ο Τάσος είναι έτοιμος να μας δώσει αυτό το μήνυμα που είναι σημαντικό.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, σας είπα ότι θέλω να κρατήσουμε λίγο αυτή τη συζήτηση σε ό,τι αφορά το νέο εγχείρημα το οποίο επιχειρεί ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην, ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχουν πολλές αναλύσεις, πολλές σκέψεις που γίνονται γύρω από αυτή την καινούργια προσπάθεια που κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Η δικιά μου η απορία ήταν, νομίζω Εφηναίδα, το έχω ξαναπεί, ήταν πώς μπορεί να συνυπάρξει ιδεολογικά η σοσιαλδημοκρατία με την αριστερά και μάλιστα την ριζοσπαστική αριστερά. Αυτό ήταν ένα μπλέξιμο.
1: Και οικολογία,
0: βαριέσαι, οικολογία, τη βάζουν παντού, σαν την Coca-Cola, πάει παντού.
1: Ναι, αλλά δεν πάει παντού, είναι σοφαρό.
0: Δεν πάει παντού, βέβαια δεν πάει παντού. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Καρανίκα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε.
0: Διάβασαμε και οι δύο αυτό που γράψατε, το κείμενο το οποίο γράψατε, σε ό,τι αφορά την επανεμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού. Και θα ήθελα καταρχάς να αρχίσουμε από αυτό. Είναι, κατά την δική σας την άποψη, είναι δυνατόν να υπάρχει συνύπαρξη αυτών των δύο διαφορετικών ιδεολογικών αποχρώσεων της σοσιαλδημοκρατίας και της ριζοσπαστικής αριστεράς?
2: Ναι, ας ξεκινήσουμε λίγο, θα το πάω λίγο πιο πίσω. Δηλαδή, μάλλον το ερώτημα θα το κάνω, λίγο θα πειράξω το ερώτημα. Αν υπάρχουν αυτά τα τρία ρεύματα, και σε ποια μορφή είναι σήμερα? Γιατί μάλλον μπορεί να μιλάνε για αυτά τα τρία ρεύματα οι 13 ακαδημαϊκοί πριν 30 χρόνια. Έτσι, δεν ξέρω για πότε μιλάνε. Σήμερα αυτά έχουν αφομοιωθεί από τον νεοφιλελευθερισμό.
1: Ναι.
2: Οπότε ναι, αφού είναι αφομοιωμένα από τον νεοφιλελευθερισμό, θα κάνουν κάτι κοινά νεοφιλελεύθερο. Απλά προοδευτικό σε ζητήματα κοινωνικού φιλελευθερισμού. Ταυτοτικά, δικαιώματα και τέτοια. Κατά τα άλλα, αν πάμε τώρα 40 και 30 χρόνια πιο πίσω, ναι, μπορεί να γίνει, αν οι αριστεροί κάνουν κάποιες, αναθεωρήσουν κάποιες απόψεις τους, όπως ας πούμε για την αγορά και για το κράτος, τη δημοκρατία, οι σοσιαλδημοκράτες δεν έχουν και πολλά να αναθεωρήσουν. Μέχρι πριν λίγα χρόνια το είχαν κερδίσει το παιχνίδι μεταξύ αυτών των δύο ρευμάτων. Η πολιτική οικολογία τα τελευταία χρόνια είναι το όπλο του φιλελευθερισμού σε αρκετά ζητήματα. Η πράσινη οικονομία έπαιξε υπέρ αρκετών ολιγαρχών. Γι' αυτό και λέω ότι για ποια ρεύματα μιλάμε. Επίσης, να κάνω μια επισήμανση, μου κάνει εντύπωση που βρεθήκανε τόσο καιρό 13 ακαδημαϊκοί για να ενώσουν τρία ρεύματα και δεν μας είπαν κάτι για αυτά τα τρία ρεύματα. Γιατί θέλουν να τα ενώσουν? Είδατε εσείς, κάνατε μια ερώτηση και εγώ αναρωτήθηκα για ποια ρεύματα. Ναι, θέλουν να τα ενώσουν γιατί έχουν παρακμάσει, θέλουν να τα ενώσουν γιατί κερδίζουν και τα τρία και αφού είναι τόσο νικηφόρα να τα ενώσουμε να κάνουμε κάτι άλλο, δεν ξέρω. Προφανώς είχαν χώρο να βρίσκονται, να πίνουν καφέ, να μιλάνε, καλά κάνουνε. Ακαδημαϊκοί είναι, τον εαυτό τους με το ζόρι εκφράζουν, την κοινωνία δεν μπορούν να την εκφράσουν, δεν είναι η κοινωνία τα πανεπιστήμια τους, είναι, θα ήταν αστείο να λέμε κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό, όπως είδατε, αν το είδατε και όποιοι το είδανε και το διάβασαν, είναι κείμενα με φοβερή γενικολογία και αερολογία.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι ένα, από ό,τι κατάλαβα, είναι ένα, καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ δηλαδή, ότι ναι, αυτό είναι ένα, πώς να το πει κανείς, ο πρόλογος ας πούμε, για να έρθει το κυρίως θέμα.
2: Το ονομάσανε, το μανιφέστο.
0: Αλλά εγώ το λέω πρόλογο.
2: Έχει μια θεωρία και ένα στόχο.
0: Ναι, δεν έχει αυτό θεωρία και στόχο. Δεν έχει, δεν έχει.
2: Ναι, ποιος. Δεν έχει τότε τι
0: δεν έχει. Δεν έχει. Λέω όμως ότι...
2: Να σας πω ότι έχει ανάγκη να εντυπωσιάσει την αυλή που καταστράφηκε της αριστεράς.
1: Ναι, γράφεται.
2: Με εντυπωσιάσει
1: ότι...
2: εμένα που προέρχομαι από εκεί, ας πούμε, και τέτοια πράγματα.
1: Γράφεται.
2: Πείτε μου, συγγνώμη,
1: ότι...
2: κυρία Νέγκα.
1: Δεν πειράζει. Γράφεται ότι και το πόπολο το έχει ανάγκη. Κάτι έχει ανάγκη. Ναι, τι πιστεύετε ότι
2: το πόπολο έχει ανάγκη τη στρατηγική για μια άλλη καλύτερη κοινωνία?
1: Ναι.
2: Αυτό δεν το έχει σήμερα ανάγκη. Το έχει ανάγκη αιώνες τώρα.
1: Ναι.
2: Από τους χιλιαστές που με αφορμή την αισιολογία ήθελαν μια άλλη κοινωνία την οποία βλέπανε ότι το ιερατείο δεν το ικανοποιεί και γινόντουσαν εξεγέρσεις και κομμούνες. Πήγαμε στη φεουδαρχία πω εκεί πέρα, Πολ, μέσα σε αυτή την κοινωνική κατάσταση γινόντουσαν οι εξεγέρσεις. Μετά πήγαμε στον βιομηχανικό καπιταλισμό και εκεί γίνανε επαναστάσεις και εξεγέρσεις, γιατί το πόπολο θέλει δικαιοσύνη κοινωνική, θέλει ισότητα και ελευθερία.
0: Ναι.
1: Το έχετε νομίζω πιάσει πάρα αυτό. Πολύ καλά.
0: Πολλοί λένε, χτες σας φιλοξένησε και ο συνάδελφος ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος και από εκεί βγήκε κάποιος μετά και είπε ότι έχετε μια αχαριστία απέναντι στον Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια ακροδεξιά φεουδαρχική αντίληψη. Είναι είπε μάλιστα ο ακαδημαϊκός που δεν κατάφερε να κάνει να μας πείσει. Έτσι, γιατί μαζεύτηκαν 13 ακαδημαϊκοί να αντικαταστήσουν το συλλογικό διανοούμενο που είναι το κόμμα, τη δημοκρατία. Λοιπόν, αυτός έχει μια φεουδαρχική αντίληψη για την κοινωνία. Τι λέει, πρέπει να είσαι υπόχρεος σε κάποιους. Σε ποιους, σε αυτούς ας πούμε που σε εκμεταλλεύτηκαν ή σε προώθησαν ή σε χρησιμοποίησαν για τις ικανότητές σου. Έτσι, μετά η φεουδαρχία το πήγε στο χέρι που σε ταΐζει, μην το δαγκώνεις. Λες και είσαι σκύλος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτή την αριστερά θέλει ο Τσίπρας, αυτούς μάζεψε. Κάτι αυτοαναφορικούς με φεουδαρχικές και ολιγαρχικές αντιλήψεις, γι' αυτό και έχουν μπει με τα μπούνια να κάνουν ένα γιοταχή κόμμα και όχι ένα δημοκρατικό κόμμα. Μην βλέπετε τώρα που μιλάνε για τον λαό, για τον λαό μιλάνε όλοι.
1: Τον λέτε,
2: δεν μιλήσεις για το λαό, δεν κατεβαίνεις σε εκλογές.
1: Τον λέτε υποτελεί τον κύριο Τσίπρα. Είναι πολύ βαρύς χαρακτηρισμός αυτός. Γιατί τον
2: υποτελεί,
1: λέτε.
2: Ναι, σε τι πράγμα τον λέω υποτελεί, μπορείτε να μου πείτε. Για να βοηθήσουμε και τον κόσμο.
1: Δεν κατάλαβα, σας ρωτάω για να. Εσείς το γράψατε το κείμενο.
2: Λοιπόν, υπάρχει, λέω, μία υποτέλεια. Τον ίδιο δεν το λέω ακριβώς. Δεν λέω ακριβώς αυτό. Λέω ότι υπάρχει μία υποτέλεια όλων αυτών. Έτσι, στο ΙΧ κόμμα, το οποίο ΙΧ κόμμα και το Μανιφέστο, όπως είδαμε, δεν έχει θίξει βασικά ζητήματα, όπως είναι η αντιπαράθεση, λέγανε παλιά κεφάλαιο εργασία, σήμερα θα πούμε ολιγάρχης δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Έτσι, λοιπόν, δεν
0: ακριβώς
2: υπάρχει.
0: Μισό λεπτό.
2: Είναι υποτελή στους ολιγάρχες. Αυτό λέω.
0: Α, ναι. Γιατί οι φωστήρες ακαδημαϊκοί με τον υποτελή Τσίπρα όμως δεν το είδαν. Αυτό που μιλάτε παραπάνω για τη Χεζμπολάχ και αυτά. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια. Τον επέλεξε ο ελληνικός λαός. Υπήρξατε σύμβουλος του.
2: Φυσικά.
0: Και φίλος του πολλά χρόνια. Όχι, δεν γίνατε φίλος όταν έγινε πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας. Δεν πήγατε εσείς κοντά του όταν έγινε πρωθυπουργός. Προϋπήρξατε.
2: Μπράβο, πάρα πολύ σωστά το επισημαίνετε.
0: Ναι, όχι, έχει μεγάλη σημασία αυτό. Δεν πήγατε.
1: Στα καλά ήσασταν
0: και στα δύσκολα.
2: Ναι. Δεν είναι το σημερινό του γραφείο που μπήκε εκ των υστέρων.
0: Όχι,
2: θα έλεγα.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Εγώ θέλω, έχω μια απορία. Από τότε που έπεσε η κυβέρνηση μέχρι σήμερα έχετε μιλήσει με τον Άλεξη Τσίπρα? Γιατί όταν...
2: μέχρι το πραξικόπημα στο οποίο οργάνωσε και το οργάνωσε, μην το ξεχνάμε αυτό, γράφοντας ένα κείμενο μία μέρα πριν το συνέδριο το 23, όπου είχαμε εκλέξει δημοκρατικότατα πρόεδρο, δεν έχει σημασία τι ψήφισα εγώ τότε, έτσι, και βγήκε και είπε να αλλάξει πρόεδρο. Τι λέτε, φίλε, πού είναι η δημοκρατία, πού είναι η εκτίμησή σου στο λαό που παίρνει απόφαση να συμμετάσχει σε μια διαδικασία και να αποφασίσει για το μέλλον του? Το απαξιώνουν όλοι αυτοί. Εξού και θέλω λίγο να το καταλάβετε, η δημοκρατία είναι το έσχατο, αν είναι να έρθουμε στην αντιπαράθεση. Ο Τσίπρας το πέρασε αυτό.
0: Ένα λεπτό.
2: Απαξίωσε τα μέλη, απαξίωσε τη δημοκρατία και είπε και πήγε να οργανώσει ένα πραξικόπημα. Ο κόσμος και ο λαός όμως τότε του ΣΥΡΙΖΑ του γύρισε την πλάτη. Αυτό δεν το άντεξε.
0: Ναι.
2: Έτσι, αυτό δεν το άντεξε. Λοιπόν, η συμπορία, η παρέα του και αυτούς που παράτησε οργανώσανε καλύτερα και πιο μεθοδικά μέσα σε ένα χρόνο και το πραξικόπημα έπιασε τόπο, αλλά ήταν πλέον το πραξικόπημα και των υπολείπων. Λοιπόν, από τότε σταμάτησε, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Εμένα ο Τσίπρας ήταν στις καλύτερες καταστάσεις της ζωής μου σαν σχέση ανθρώπων και πολιτικής. Έτσι, λοιπόν, με τίμησε και τον τίμησα. Αλλά δεν γίναμε κολλητοί γκομενιαρίζοντας, ούτε πίνοντας και τρώγοντας. Γίναμε κολλητοί μέσα από την πολιτική διαδικασία.
1: Ναι.
2: Μέσα από αυτούς τους αναστεναγμούς. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος πολιτικά ορίστηκε και έγινε φίλος μου, θα έπρεπε να ξέρουμε ότι η συνέπεια είναι σημαντική. Οπότε συνεπής εγώ στις απόψεις μου και στις αξίες μου, mm-hmm. δεν άντεξα το πραξικόπημα. Ναι. Δεν άντεξα οι φίλοι μου να είναι ναι. υπερόπτες
0: ναι, ναι. Τώρα,
2: και είμαστε... να απαξιώνουν ναι, ναι. το λαό.
0: Τώρα αυτό. Είμαστε σε ένα, μπροστά σε μια καινούρια, να πάμε και στο σήμερα λίγο, είμαστε ναι. μπροστά σε μια καινούρια διαδικασία στο πολιτικό σκηνικό, στο πολιτικό σύστημα, να το πω έτσι. Ναι. Δεν ξέρω όλος αν είναι δόκιμο στο σύστημα, ναι. τέλος πάντων, στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε τρία κόμματα που θα ξεκινήσουν σε λίγο, είναι της κυρίας Χαριστιανού, είναι του κυρίου Άλεξη Τσίπρα, είναι και του Αντώνη Σαμάρα. Αυτά κατά την κρίση σας πόσο μπορούν να αλλάξουν και να διαμορφώσουν σε ένα νέο πεδίο το πολιτικό σκηνικό που ξέρουμε σήμερα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, η κυρία Χαριστιανού μας έδειξε σε ποια κατεύθυνση είναι. Έχει μιλήσει κάπως ακραία απέναντι στην δημοκρατία και στα δικαιώματα. Mm. Ο κύριος Σαμαράς...
0: Μισό λεπτό, να μείνουμε στην κυρία Χαριστιανού, ναι, μισό λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό.
2: Ναι.
0: Αυτή είναι η εκτίμησή σας. Ωστόσο όμως,
2: ναι. θα πρέπει να... Η εκτίμησή μου είναι αυτά έχει πει.
0: Ναι, ναι, ναι, από αυτά που έχει πει είναι σωστά. Αλλά όμως, την κυρία Χαριστιανού, κύριε Καρανίκα, την ανέβηξε ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως. Αυτή...
2: Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, κάποιος την ανέδειξε. Εγώ λέω ότι ο λαός την ανέδειξε.
0: Μάλιστα. Εντάξει, υποπάμε
2: στον κύριο... Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κριθεί. Ο λαός την ανέδειξε για το πόνεμα και για το πρόβλημα και για τα ζητήματα που είχε θέσει και είχε δίκιο η γυναίκα. Έχασε κόρη. Είχαμε μια τραγωδία. Συγκίνησε την Ελλάδα όλη. Βγήκαμε στους δρόμους. Ήρθε σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση. Ωραία. Αλλά κύλησε το νερό. Φάνηκαν αρκετά πράγματα. Και η κυρία Χαριστιανού αποφάσισε να κάνει κόμμα. Έχει κάθε δικαίωμα και θα πρέπει να το σεβαστούμε αυτό. Αλλά κρίνω αυτό το πράγμα και κρίνω από αυτά που λέει. Θα μπορούσε να είναι μια κοινωνικά φιλελεύθερη με την δημοκρατία και να τη στηρίξω. Αλλά δεν είναι με αυτά τα ζητήματα. Δεν μπορώ να συνδράμω έτσι. Εύχομαι να πάνε καλά, γιατί και από την πλευρά της θα συμβάλλει σε κάποια πράγματα σίγουρα. Δεν είναι μόνο αυτά που διαφωνώ, είναι και αυτά που συμφωνώ. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς
0: ναι.
2: Εκφράζει την νεοσυντηρητική δεξιά.
0: Ναι. Το λέει άλλωστε δεν...
2: Ναι, το λέει, δεν το... Ναι, ναι. Είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, δεν είναι... δεν είναι απλά συγκυριακός.
0: Ναι.
2: Προφανώς θέλει να υπερασπιστεί τις δικές του αξίες και αρχές και έρχεται σε αντιπαράθεση με τον Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι κεντροδεξιός φιλελεύθερος, οπότε δεν το αντέχει αυτό η νεοσυντηρητική δεξιά. Αλλά και οι δύο είναι νεοφιλελεύθεροι. Και όταν λέω νεοφιλελεύθεροι εννοώ ότι έχουν υπερασπιστεί και έχουν δρομολογήσει την ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών, τις έχουν μετατρέψει σε μετοχές που λέμε, έτσι και σε αξίες του χρηματιστηρίου και όχι κοινωνική αξία.
0: Σε αυτό,
2: εντάξει, τι να κάνουμε, μια χαρά να τα πάει και με τον Τσίπρα και με τον Ανδρουλάκη, δεν διαφωνεί κανένας με όλα αυτά. Μην βλέπετε που λένε ότι λένε, τα λένε γιατί θέλουν ψήφους, θέλουν να βγουν στη Βουλή, θέλουν κυβέρνηση, θέλουν εξουσία. Η εξουσία είναι πολύ γλυκιά και αλωτριώνει με την ίδια γλυκάδα που έχει και οι χαμπάρι δεν παίρνουν. Δείτε πώς έγινε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας από τον λαϊκό αναστεναγμό πήγε στον αναστεναγμό τον δικό του. Και για να μπορέσει να τον κάνει πολιτική, έβαλε ακαδημαϊκούς. Οι οποίοι ακαδημαϊκοί αυτοαναγορεύονται σε διανοούμενους. Από πότε διανοούμενος σημαίνει σώνει και καλά ακαδημαϊκός? Καταλαβαίνετε, έτσι?
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Δηλαδή,
2: δεν είναι. Λοιπόν, επίσης δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τους διορισμένους σε μια επιτροπή κάτι δημοκρατικό.
0: Λοιπόν, όχι, μια επιλογή έκανε. Δεν μπορεί να πείτε τίποτα γι' αυτό. Έκανε μια επιλογή.
2: Ναι, με αυτή κρίνω. Η επιλογή είναι για μένα κάτι το οποίο είναι ολιγαρχικό. Είναι ο ολιγάρχης της πολιτικής δηλαδή. Ο Τσίπρας θέλει να γίνει ο αριστερός ολιγάρχης στην πολιτική. Κάνει ΙΧ κόμμα, θα ορίσει αυτός τα μέλη του. Τα μέλη του θα βγάλουν σε μια διαδικασία θεατρικής παράστασης προφανώς και υποκρισίας τον πρόεδρό τους, δηλαδή τον ίδιο. Έχει ορίσει αυτό στην κεντρική του επιτροπή που την ονόμαζε Ινστιτούτο. Έχει κάνει εργαστηριακή υπόθεση την πολιτική έλεος. Ούτε η Νέα Δημοκρατία δεν το έχει κάνει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία, που εγώ διαφωνώ μαζί της πολιτικά και ιδεολογικά, έχει το κόμμα για να βγάζει απόψεις. Και δεν έχει βγάλει 13 και 15 ακαδημαϊκούς. Έχει τον λαό του. Ναι. Γι' αυτό και έχει τόσα χρόνια και δεν διαλύεται. Γιατί έχει ρίζες στο λαό.
0: Να ρωτήσω κάτι.
2: Καταλαβαίνετε, δεν τον υποτιμάει όπως η αριστερά. Η αριστερά τα τελευταία 30 χρόνια είναι μια μικροαστική δύναμη που αρχίζει και τελειώνει γύρω από το πανεπιστήμιο. Γι' αυτό και προσπαθεί να ανανεώσει τα μέλη του γύρω από το πανεπιστήμιο. Ναι. Οι φοιτητές του τελειώνουν, ναι. Οι καθηγητές του δεν τελειώνουν γιατί πληρώνονται, είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι,
0: ναι, έτσι, ναι.
2: Και αξιοποιεί αυτούς. Είδατε να έχει πάρει κάποιον υδραυλικό, κάποιον ηλεκτρολόγο, κάποια λογίστρια, κάποια που είναι στο ταμείο όλη την ημέρα και βλέπει το λαό να περνάει και να γκομαχάει στο ταμείο. Έχετε δει κανέναν αγρότη? Έχετε δει? Όχι. Τους υποτιμάνε, τους θεωρούν άξιστους, τους θεωρούν αγρίκους. Τους υποτιμάνε. Αν δεν τους υποτιμούσαν, θα τους είχαν δίπλα τους. Να σας πω κάτι, γιατί σας κουράζω. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τους ακαδημαϊκούς. Έτσι, αυτούς διαβάζω. Δηλαδή τον ακαδημαϊκό Σαντέλ διάβασα, που είναι ενάντια στην τεχνοκρατική αξιοκρατία. Αυτήν την οποία ο Τσίπρας δεν κατάλαβε, γιατί δεν διάβασε ποτέ τον Σαντέλ, αλλά τον περιέφερε και έβγαζε φωτογραφίες. Ακαδημαϊκούς διάβασα για τον νεοφιλελευθερισμό. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Δεν κάνεις κόμμα με ακαδημαϊκούς, και αν θέλεις να κάνεις ένα Ινστιτούτο, βάλε μαζί με τους ακαδημαϊκούς και κανονικούς ανθρώπους της παραγωγής, εργαζόμενους. Καταλαβαίνετε. Να σας πούνε, να πούν αυτή την άποψή τους. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην έχεις το λογιστή, τον απλό το λογιστή που έχει τις μικροεπιχειρήσεις, επιχειρήσεις που κλαίνε γιατί φορολογούνται όπως φορολογείται ο Λάτσης? Το καταλαβαίνετε ότι ένας με μπλοκάκι, ένας με μαγαζί που έχει 3 υπαλλήλους, τον καταστρέφει η λογική που λέει ότι πρέπει να φορολογείται όσο ένας αστός?
0: Ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, δεν τον έχουνε γι' αυτό και δεν θα διαβάσετε τίποτα από όλα αυτά. Επίσης η αριστερά το απέδειξε αυτό. Έχει μια αντίληψη ότι αν έχεις πάνω από 20.000 ευρώ, 30, είσαι πλούσιος. Ο Χριστός και η Παναγία. Δεν ξέρουν, δηλαδή, αυτοί έχουν παραπάνω από 100 χιλιάρικα. Δεν είναι. Θέλω να καταλάβετε λίγο ότι όλο αυτό το παράλογο υπάρχει γιατί η πολιτική έχει υποχωρήσει προς όφελος των τεχνοκρατών.
0: Αυτό ξαναπείτε τώρα. Είναι σοβαρό
2: και δεν το λέω εγώ. Θα σας το πω αλλιώς. Εμένα πείτε μου ότι είμαι ένας ανόητος και ένα τίποτα. Αλλά αυτό το τίποτα και το ανόητο πηγαίνει στο βιβλιοπωλείο συχνά πυκνά και δίνει τα λεφτάκια του για να αγοράσει ένα βιβλίο να διαβάσει. Γιατί έχει προβλήματα με την τηλεόραση, ψέματα, την αγαπάω. Με κάτι. Οπότε πώς να περάσει το χρόνο, το διαβάζει. Διαβάζοντας τα λέω αυτά. Έχω διαβάσει που το λένε αυτό εδώ πέρα. Διανοούμενοι πραγματικοί που κάνουν κριτική και κάνουν ένα σχολιασμό βάσει στατιστικών και στοιχείων. Ας διαβάζουν τον Πικετή, τον θεωρούν οι αριστεροί όμως δεξιό. Οι δεξιοί δεν θα ασχοληθούν. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μιλήσει για το σήμερα, γιατί παίρνουν υπόψη το σήμερα και όχι το σαλόνι τους σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Ο Τσίπρας άφησε τον λαϊκό ένα στεναγμό, το είπα και χθες, και τσάκωσε τους ακαδημαϊκούς.
0: Mm-hmm.
2: Από αυτούς γοητεύεται. Προφανώς τους θεωρεί ανώτερους του.
0: Mm-hmm.
2: Ή ανώτερους από όλους μας. Εγώ γελάω με αυτά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Είχε πάρα πολύ
2: ενδιαφέρον. Καλά. Εύχομαι να συνεννοηθήκαμε και να απάντησα στα ερωτήματα που μου.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
2: Γεια
0: σας. Ήταν λοιπόν ο κύριος Νίκος Καλανίκας, πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Διαφώνησε, είδες που διαφώνησε σε ποιο σημείο,
1: ενώ μέχρι
0: τότε είχε σχέση μαζί
1: του,
0: με το θέμα που έγινε με τον Κασελάκη.
1: Με τον Κασελάκη.
0: Ωραία. Τάση.
3: Αλφα 94,7. Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το
4: προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-69979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Άνεση και λειτουργικότητα.
7: Αισθητική και ποιότητα.
6: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
6: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
7: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Μελισσότοπος Καστοριάς.
7: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
6: Ζήστε το σπίτι σας.
8: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
9: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
10: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
11: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
12: Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, η Αθηνά Ιρανέγκα.
1: Ο Τάκης Χατζής είναι εδώ.
0: Και ο Τάσιτας Καρδιρανιάν. Να πούμε χρονιά πολλά στη Δήμητρα που μας έστειλε το μήνυμα της, έχει τα γενέθλια της σήμερα. Τραγούδι αργότερα, Δήμητρα. Θα το βάλουμε για σένα, για σας. Λέει η Δέσποινα, λέει ότι καλημέρα σας, λέει, και καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Κυρανάκης τελείωσε με την Παντανόβουτσα. Έχω κάτι μερεμέτια στο σπίτι, μήπως βάλει ένα χεράκι. Μάθε τέχνη κι άστινε, και αν πεινάσεις πιάστινε. Παντανόβουτσα, κάπου έβαφε έτσι. Ναι.
1: Μας λέει εδώ ο Καρανίκας, λέει ο Σπυρίδων, είναι από τις πολύ λίγες λογικές φωνές που υπάρχουν στην πολιτική και πόσο μάλλον στην αριστερά. Και δεν ασχολείται ενεργά με την πολιτική, μάλλον θα συχαίνεται πια, δεν θα έχει και άδικο. Ο Βίρονας λέει καλημέρα, τι δουλειά κάνει ο κύριος. Κάποτε η αριστερά είχε, λέει, σύνθημα για τον εργάτη και το λαό. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχει σύνθημα για τις μειονότητες και ξέρουμε ποιες εννοούν. Η Δήμητρα λέει, το διαβάσαμε, της Δήμητρας είναι που έχει τα γενέθλια της, χρόνια πολλά. Δεν περίμενα, λέει εδώ ο Κωνσταντίνος από τον Καρανίκα, να μιλάει τόσο σωστά. Στην αρχή έψαχνα να δω ποιος είναι, γιατί πίστευα, λέει, ότι αυτός ο τύπος με τα ανακατωμένα μαλλιά. Γιατί πειράζει που είναι ανακατωμένα τα μαλλιά του, ρε παιδιά? Πώς τους κρίνετε τους ανθρώπους? Έχει τέτοιο πολιτικό λόγο. Μπράβο, του ιδεολόγος, νομίζω, αριστερός. Μάλιστα.
0: Ναι, είναι αριστερός και παραμένει
1: το
0: εκεί.
1: Το εξηγεί όμως πώς.
0: Καλημέρα σας, Αλφα και Ταφ. Αλφα Ταφ.
1: Α, ο Μωρόπουλος είναι αυτό,
0: ναι,
1: σίγουρα.
0: Στον αστυνομικό τμήμα σημαίνει Αλφα Ταφ. Σας στέλνω τα σχόλιά μου στο μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα. Και λαϊδίστε, ωραία μου πουλάκια. Και λαϊδίστε, τραγουδίστε. Και λαϊδίστε, τραγουδίστε τον ωραίο σας σκοπό. Το τραγούδι Άγιος Χορεμένος ο πατέρας μου. Ο οποίος έπαιζε και κιθάρα.
1: Αχ, μήπως το έχουμε πουθενά το βάλουμε.
0: Εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να μάθω.
1: Γιατί?
0: Κιθάρα, γιατί μου αγόρασε μια κιθάρα ο πατέρας μου και την πούλησα. Για να πάρω
1: τώρα
0: μπάλα.
1: Δεν ήσουν αφιλόμουσο.
0: Όχι, για να φιλόμουσο
1: είναι.
0: Να πάρω,
1: ναι,
0: μπάλα. Πήγε και μου πήρε και τι μου παίρνει η κιθάρα. Θα μάθει, μου
1: λέει. Με
0: έστειλε σε ένα δάσκαλο.
1: Ναι.
0: Πήγα 5-6 φορές.
1: Πολλές ήταν.
0: Πάρα πολλές. Πάρα πολύ. Πέφερα. Ναι. Και μετά βρήκα έναν εκεί, την πούλησα την κιθάρα και στο που πήγαινα στο δύο. Του λέω: έχω κιθάρα καινούργια, τι θέλεις να αγοράζεις? Ναι, την πούλησα εγώ και τα λεφτά που πήρα την μπάλα, δηλαδή.
1: Ναι, κόψω χρονιά, φαντάζομαι, θα την πούλησα.
0: Ναι, αφού πήρα την μπάλα με τα
1: λεφτά. Να την ξεφορτωθείς.
0: Ναι,
1: θα είπε ο άλλος: ωραία, πήρα φινή κιθάρα.
0: Ωραία κιθάρα ήταν.
1: Εντάξει, ναι, μια χαρά.
0: Αυτή ήξερε ο πατέρας.
1: Ο μπαμπάς σου,
0: έπαιζε ο πατέρας.
1: Με απορία που είναι η κιθάρα, παιδί μου.
0: Ναι. Όχι, εντάξει.
1: Τι να πει, ήξερε τι γιο είχε.
0: Ναι, δεν ήξερε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Καλύτερα κορόιδο παρά στο νοσοκομείο η Μακαρίτης. Δεν το κατάλαβα που πάει αυτό.
1: Τι θέλει να πει ο ποιητής?
0: Δεν ξέρω τι θέλει να πει, τέλος πάντων.
1: Καλημέρα. Δεν συμφωνώ, προλαβαίνω. Δεν συμφωνώ, λέει, με τη λύση που πρότεινε ο κύριος Χατζής για την ανάσχεση της κίνησης στους δρόμους. Όταν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ζουν 6 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν υπάρχει λύση, ακόμη και με 6 νέες γραμμές μετρό και με 1000 πρόσθετα λεωφορεία. Όταν υπάρχει πλέον η τηλεργασία, η δουλειά, αυτό είναι γεγονός. Η δουλειά μπορεί να γίνεται με εκτεταμένη χρήση αυτής της τηλεργασίας, όπου γίνεται. Δεν μπορείς τώρα, άμα δουλεύεις σε συνεργείο, δεν μπορείς να φτιάξεις τα μπουζί στο σπίτι. Και βεβαίως με κίνητρα να πάει ο κόσμος στην περιφέρεια και να δουλεύουν οι άνθρωποι από εκεί. Υποδομές υπάρχουν πλέον, δεν είμαστε πριν 50 χρόνια. Έξυπνες λύσεις που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες χρειάζονται όχι άλλα εργοτάξια, όχι εργολάβοι που κονομάνε και νέες αγορές εισαγόμενων μέσων μεταφοράς. Λέει ο Ελευθέριος Ζαμάνης.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε ό,τι ειδήσω με την Ελένα Βασιλόπουλο και θα επιστρέψουμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Απροσπέλαστη παραμένει η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο από το Αττικό Νοσοκομείο μέχρι τα δηληστήρια Ασπροπύργου λόγω διαδοχικών τροχαίων. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται κίνηση των οχημάτων και στην είσοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της γέφυρας Ασπροπύργου λόγω έργων στην αριστερή λωρίδα αλλά και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς επίσης στη λεωφόρο Μαραθώνο στο ρεύμα προς Αθήνα από το Μάτι μέχρι τη διασταύρωση της Αθήνας λόγω και τροχαίου νωρίς το πρωί. Παραμένει κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Ήλιον ανατμήματα. Επίσης στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το Γιάλινο Δρομέα και στην Παραλιακή προς Πειραιά από την Αλίμου αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Υπό αμφισβήτηση τίθεται η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εν μέσω αναζωπήρωσης της έντασης στα στενά του ορμού. 5 Ιρανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους έπειτα από αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικά εμπορικά σκάφη, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, αμφισβητώντας ανακοινώσεις που είχε κάνει νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα έξω ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν πως δέχθηκαν επιθέσεις από πυράβλους προερχόμενους από την Τεχεράνη και drones. Πάντως το Ιράν διαψεύδει. Αναλυτές εκφράζουν φόβους για ενεργειακό σοκ και κλιμάκωση στον κόλπο. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, το Brent. Το βασικό διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκε χθες κατά σχεδόν 6% κλείνοντας τα $114,44 το βαρέλι. Σήμερα η τιμή του Brent αποκλιμακώθηκε στα $113 το βαρέλι, παραμένοντας πάντως σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Φορτίο ρωσικού αργού έφτασε χθες στην Ιαπωνία για πρώτη φορά αφού του έκλεισαν τα στενά του ορμούς, μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η Ιαπωνία εξαρτάται από τη Μέση Ανατολή για περίπου το 95% των εισαγωγών πετρελαίου της και προσπαθεί πλέον να διαφοροποιήσει τις πηγές εφοδιασμού της με ενεργειακούς πόρους. Σε εφαρμογή τέθηκε σήμερα μόνο μέρος από την Ουκρανία η διήμερης διάρκειας εκεχηρία, την ώρα που η αντίστοιχη εφαρμογή ανακοχής εκ μέρους της Ρωσίας αναμένεται τρεις μέρες αργότερα. Η Μόσχα έκανε γνωστό πως θα εφαρμόσει μονομερός κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, απειλώντας ότι σε περίπτωση που παραβιαστεί από τις Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις θα εξαπολύσει μαζική πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε πως δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, τόνισε ο επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης χθες στις Βρυξέλλες. Για τα μέτρα στήριξης, ανέφερε πως τα κράτη-μέλη ενεργούν συντονισμένα, δίνοντας έμφαση στη σύσταση να είναι στοχευμένα και προσωρινά. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί μέχρι το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα $125 το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, ανέφερε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Στη συμπλήρωση 16 χρόνων από τον εμπρησμό της Μαρφίν, με 4 νεκρούς αναφέρονται με αναρτήσεις τους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ανάρτησή του. Ενώ και ο Νίκος Δένδιας αναφέρεται ονομαστικά στα 4 θύματα. 16 χρόνια γράφει από το έγκλημα του εμπρησμού της Μαρφίν. Δεν ξεχνάμε τις 4 ζωές που χάθηκαν άδικα, την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινόνδα Τσάκαλη. Σε άλλες ειδήσεις, νέο κύκλο πολιτικής έντασης φέρνουν οι υποθέσεις του ΠΚΠ και των υποκλόπων. Η κυβέρνηση κατέστησε σαφές πως θα αρνηθεί τη σύσταση. Προανακριτικής Επιτροπής που ζητούν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά σε βάρος των Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραπατζή για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΠΚΠ, με το κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει πως οι προτάσεις των κομμάτων δεν στηρίζονται ούτε σε στοιχεία ούτε σε ένδειξεις. Μάχη στη Βουλή θα δοθεί και για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές που ζήτησε το Πασόκ. Η Χαριλάου Τρικούπη έχει σκοπό να κάνει χρήση του συνταγματικού δικαιώματος της μειοψηφίας, ώστε η πρόταση να περάσει με 120 ψήφους της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα, η κυβέρνηση ενδέχεται να επικαλεστεί εθνικούς λόγους και να χρειαστεί απόλυτη πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Ολομέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Α. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε: είναι Πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για το ρουσφέτη και είναι πρωταθλητές του ρουσφετιού, δήλωσε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το Πασόκ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψήφο διαφορά. 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999, στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα απευθυνθεί στη μία μετά το μεσημέρι σε ειδική συνεδρία της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου, με περίπου 150 επιβαίνοντες από περισσότερες από 20 χώρες. 7 τα κρούσματα του Χανταϊού, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ένας Έλληνας ανάμεσα στους επιβαίνοντες. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός για τα play-off της EuroLeague, στις 10 Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Για σήμερα, Τρίτη στην Αττική, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια, από 7 έως 20 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 22 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Παιανία, το Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
5: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
6: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
7: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.
8: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω. Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου. Οικονομικά.
9: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
8: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
9: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
8: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
9: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
11: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν δεν την αφήνουν ποτέ.
12: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
13: Άνεση και λειτουργικότητα.
14: Αισθητική και ποιότητα.
13: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
14: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
13: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
14: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
13: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
14: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
14: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
13: Μελισσότοπος Καστοριάς.
14: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
13: Ζήστε το σπίτι σας.
15: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
16: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
17: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
18: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
17: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
18: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
17: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
18: Δεν σε καταλαβαίνω.
17: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
19: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
5: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
20: Με έναν ωραίο Τζο Κόκερ ξεκινάμε. Καλή σας μέρα. Στον Αλφα είστε, η ροή της μέρας ξεκινάει ο Αντώνης Παραράς μέχρι τις 12.

Θα πάτε ότο Βιζιόν για να περάσετε κταίο. Θα συναντήσετε Γιώργο Παγιούρη. Κάντε το τηλεφώνημά σας, κάντε το ραντεβού σας στο 73-181. Για τα κουφώματά σας, Ντάουβιν Παπαβασιλείου, η απόλυτη εγγύηση για πόρτες, κουφώματα, ό,τι σκέπτεστε. Και μάλιστα με εξοικονομώ, βεβαίως, με πολύ μεγάλες επιδοτήσεις. Συνεργείο για το αυτοκίνητό σας.

επειδή τα παρακολουθούμε συνεχόμενα αυτά, δεν έχουμε καμία μα καμία δημοπράτηση για την σχολεία στη Φυλάκων. Δεν έχουμε καμία εξέλιξη με το φράγμα στο Νεστόριο. Δεν έχουμε καμία εξέλιξη με όλα τα αρδευτικά, αυτά τα μεγάλα αρδευτικά που περιμένατε και περιμένουμε. Είμαστε στα λόγια, στις τοποθετήσεις και σε όλα αυτά που κουβεντιάζουμε μήνες, χρόνια. Είμαστε στα λόγια και για το φράγμα του Νεστορίου και όλα αυτά τα οποία έχουν πει, για ημερομηνίες που είναι μπροστά μας, φίλες και φίλοι. Είμαστε στον Μάιο, ακόμη δεν έχουμε ξεκινήσει, ακόμη δεν έχει εξελιχθεί όλο αυτό το οποίο πρόγραμμα Γούνας, τίποτε ακόμη. Και αυτό θα αργήσει, θα περιμένετε μέσα στο έτος, όλα σε μία αναμονή. Και μάλιστα μπορεί να έχουν και κάποιοι την αίσθηση ότι αν πάμε κοντά στις εκλογές, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι περίπου σας περιμένει με αυτή την τακτική της δεκαετίας του 70, να γίνονται κάποια πράγματα κοντά στις εκλογές και διάφορες αχλαμάρες που μπορεί να σκέφτεται οποιοδήποτε, νομίζοντας ότι μπορούμε να κινηθούμε ή πρέπει να κινηθούμε όπως το 65, το 75, το 85. Δεν έχει καμία μα καμία σχέση όλη αυτή η ιστορία για το πώς και αισθάνονται οι πολίτες και η πληροφόρηση που υπάρχει με όλα αυτά τα οποία δεν τηρείται, αυτά τα οποία λέγονται και περιφερειακά, λέγονται και κεντρικά, πουθενά, πουθενά, τίποτα.

Το κομμάτι γνωστό, έτσι, αλλά ποιος να καταλάβει ποια το ερμηνεύει. Μια superstar είναι. Ποιος θα μπορούσε να καταλάβει, λίγοι, ελάχιστοι, έτσι. Λοιπόν, είναι η Λάιζα Μινέλη, αγαπημένη μας. Ναι, το είχε ερμηνεύσει πριν πολλά χρόνια. Τα τηλέφωνα μας είναι 26-9-45-26-9-43. Στον Α είστε, η ροή της μέρας. Σε ζωντανή μετάδοση.

0: Έχουμε κερδίσει πάντως κάποια πράγματα, έτσι να τα δούμε λίγο. Εμείς σας δίνουμε αρκετά ρεπορτάζ και στον alfa.fm.gr. Τα βλέπετε όλα και στον alfa.fm. Ειδικότερα από το Facebook, γράψτε στο Facebook alfa.fm, ελάτε μαζί μας. Είστε χιλιάδες, κάθε μέρα γίνεστε και περισσότεροι. Παρακολουθείτε πράγματα που μόνο εμείς σας δίνουμε για τόσα πολλά και διαφορετικά ζητήματα, έτσι. Στον alfa.fm γράψτε και στο Facebook, κάντε subscribe και στο YouTube για να είστε ενημερωμένοι και με όλα τα βίντεο τα οποία ανεβάζει το κανάλι μας. Και κάθε βράδυ, δεν το ξεχνάμε, 9 η ώρα με τη Χρύσα Κοσμίδου, μια πολύ ενδιαφέρουσα τηλεοπτική αποκλειστική συνέντευξη έδωσε χθες ο Υπουργός Αθλητισμού στη Χρύσα Κοσμίδου, ο κύριος Βρούτσης. Έδωσε και ειδήσεις, να την δείτε, αν και παρατηρώ ότι την έχετε παρακολουθήσει ήδη πάρα πολύ. Έχουν δοθεί και ειδήσεις από τον κύριο Βρούτσι στα ερωτήματα, οι απαντήσεις που δόθηκαν στα ερωτήματα της Χρύσας. Λοιπόν, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με χρηματοδοτήσεις και τα αιτήματα που έχει κάνει και τα αιτήματα που έκανε η Δημοτική Αρχή, φάνηκε όμως ότι είναι μια επίσκεψη που, ξέρετε, έτσι τι κατάλαβα, ξέφυγε λίγο από τα τετριμένα, από τον τρόπο με τον οποίο ίσως κινούνται κάποιοι υπουργοί, πώς πάνε, κάπως ήταν πιο ανοιχτός. Ξεκινήσαμε με την υπόθεση εκεί του Ταρτάν με τα περίπου 900 χιλιάρικα. Είναι η πρώτη φορά μετά από τότε που δημιουργήθηκε το γήπεδο της Καστοριάς που έρχονται χρήματα. Δεν είχε ασχοληθεί κανείς με ένα γήπεδο που βρίσκονται κάθε μέρα εκεί ακαδημίες, οι φίλαθλοι, τα παιδιά, η ομάδα τώρα στην τρίτη εθνική. Είναι όλα αυτά τα οποία ήταν και είναι μεγάλα. Δεν πρέπει να τα αφήνουμε. Κάποια χρόνια πριν, δεκαετίες, τα αφήναμε όλα. Είδατε πώς είναι τα πράγματα. Γιατί λέμε ότι έχουν μπει σε μια πολύ ωραία σειρά? Αν δείτε, λέμε ας πούμε πλατείες απέναντι από το Δημοτικό Μέγαρο. Παλιά που λέγαμε Van Fleet και όλα αυτά. Τις είχαμε αφήσει. Τις ασφαλτοστρώσεις. Τα είχαμε αφήσει. Πνευματικό κέντρο. Κανείς δεν το άγγιζε. Ένα μεγάλο νέο αθλητικό κέντρο. Κανένας. Πλατεία στον Τολτσό. Κανένας. Αυτά τώρα που λέμε, δημοτική βιβλιοθήκη που έρχεται, πολιτιστικό κέντρο, είδατε ότι τα είχαμε εγκαταλείψει. Δεν κάναμε σχεδόν τίποτε. Δινάκ, αθλητικά κέντρα, καταλάβατε. Δεν είχε ασχοληθεί κανείς να πήρε, παιδιά, μισό λεπτό. Υπάρχει ένα γήπεδο. Εδώ έχουμε αθλητικές δραστηριότητες. Καταλάβατε γιατί τα επισημαίνω όλα αυτά? Και καμιά φορά μπορεί να λέμε ότι να λίγο αργούμε το έργο της ΔΕΙΑΚ, το μεγάλο αυτό έργο. Σας έχω βάλει τώρα 10 ζητήματα και για τα 10 σχεδόν δεν είχε γίνει τίποτε τα τελευταία 30-40 χρόνια. Και για τα 10. Το βλέπετε? Η Δημοτική Αρχή τα προχώρησε, τα έκανε. Και έκανε, μερικά τα έχει τελειώσει, μερικά εξελίσσονται, μερικά θα τα δούμε σε ένα χρόνο, σε 6 μήνες, σε 2 χρόνια. Επιτέλους, εγώ θα έλεγα, επιτέλους, και σας ανέφερα 10 περίπου, έτσι, 10 πράγματα που δεν τα είχε αγγίξει σχεδόν κανείς. Τι να κάνουμε τώρα? Γίνονται και εμείς είμαστε εδώ και χαιρόμαστε που τουλάχιστον γίνονται.
1: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Αλφα 94,7.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας, ενέργων κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
10: Αλφα 94,7.

0: Τα τηλέφωνα μας είναι 26945, 26943. Autovision θα πάτε για να περάσετε κταίο. Θα συναντήσετε Γιώργο Παϊούρη. Κάντε το ραντεβού σας. Είναι σύγχρονος ο έλεγχος, είναι πολύ γρήγορος ο έλεγχος. Ό,τι πιο σύγχρονο μπορείτε να βρείτε στην περιοχή μας. Autovision 73181 για την επικοινωνία σας, για ραντεβού και για το δίκυκλο και για το φορτηγάκι σας, για το αυτοκίνητό σας. Για το αυτοκίνητό σας επίσης, ηλεκτρικό είναι, είναι τα πιο παραδοσιακά. Στην Καστοριά στην Χλόη, Car P Service των αδελφών Χατζηγιάννη. Το τηλέφωνο για να επικοινωνείτε είναι το 87373 στην Χλόη. Με πάρα πάρα πολλές και διαφορετικές υπηρεσίες για αναρτήσεις. Τι θέλετε, αμορτισέρ, ελαττήρια, βάσεις, φρένα, συστήματα διεύθυνσης, τα πάντα, τα πάντα. Σέρβις, κινητήρα, ημάντες, air condition τώρα, σιγά σιγά, τι σιγά σιγά, ξεκινάει όλο αυτό. Και να μην ξεχνάμε, ένα είναι το όνομα για τα κουφώματα στην περιοχή μας, για όλη την Καστοριά και όλη την Ελλάδα, Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ένα πρώτο θέμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε, μαζί με όλα τα άλλα τα έχετε ακούσει ήδη, αυτά τα οποία σχολιάζω και επειδή πριν πάω στον πρώτο προσκεκλημένο που έχουμε εδώ, γιατί κάθε μέρα σας δίνουμε πολλές και διαφορετικές ειδήσεις για πολλά και διαφορετικά ζητήματα, έτσι. Να πω ότι ναι, δεν έχουμε για το φράγμα ή για το φράγμα, για τα αρδευτικά και για όλα τα τίποτα. Είναι μία αναμονή μιας κατάστασης πολύ ανόητης. Πολύ ανόητη είναι και όλη η κατάσταση που υπήρχε και υπάρχει, το ξέρετε, το βλέπετε, το βλέπουμε. Δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι και με τα υπόλοιπα ζητήματα. Τώρα να πούμε για τα μήλα, να πούμε για τους γουναράδες. Αυτοί περιμένουν και ένα καινούριο πρόγραμμα. Να πούμε για τις προσλήψεις που γίνονται, πώς γίνονται, αν γίνονται. Όλοι γκρινιάζουμε, φεύγει ο κόσμος. Τι που φεύγουν, είναι από τα προγράμματα, είναι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από την Γούνα, τους απολύσανε. Αλλά συνεχίζουμε να διεκδικούμε συνεχόμενα χρήματα για να κρατηθούν τα μαγαζιά. Με τι προσλήψεις. Όλοι αυτοί 3-4 χιλιάδες που έχουν φύγει και πάνε σεζόν και γκρινιάζουμε, πού βρίσκονται. Ποιος τους κρατάει, δηλαδή έρχονται χρήματα σε γουνοποιητικές επιχειρήσεις. Προσλήψεις γίνονται. Έχει δει κανείς να μειώνεται η λίστα ανέργων? Εγώ δεν έχω δει. Αν έχετε δει κάτι και νομίζετε ότι κάτι γίνεται, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Τα τηλέφωνα μας 26945, 26943, αθλητικό το θέμα μας. Θα πάμε στον αντιπρόεδρο από την ομάδα της Καστοριάς, Καστοριά 1980. Είναι μαζί μας ο Μανώλης Παπαϊωάννου. Τι κάνετε, γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα Αντώνη, καλημέρα σε όλους.
0: Χριστός Ανέστη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Πώς σας βρίσκω, πώς είστε? Είστε και χαρούμενοι όλοι, έτσι?
1: Φυσικά, μετά από μια χρονιά επώδυνη για την Καστοριά, με τραυματισμούς, με εντάσεις, με αυτά, νομίζω φτάσαμε στην κορυφή. Με την κατάκτηση του Super Cup, του κυπέλου της ΕΠΣ Καστοριάς και το πρωτάθλημα που
0: πολλά, μας πολλά δίνει, έρθαν μαζί, έτσι,
1: πάρα πολλά,
0: μαζί εμένα.
1: Που μας δίνει και το δικαίωμα να είμαστε η μοναδική ομάδα του νομού στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Ήταν μια στόχευση, αλλά πριν πάμε σε όλα αυτά και τα αναλύσουμε λίγο, να δούμε λίγο και το πού θα πάμε, είναι το πολύ βασικό, το ξέρετε αυτό, πώς θα κινηθούμε, πώς θα πορευτείτε από εδώ και πέρα. Να το δούμε λίγο όλο αυτό, πώς φτάσαμε σε όλο αυτό, γιατί σίγουρα δεν είναι όλα εύκολα. Ήταν μια κρίσιμη, δύσκολη χρονιά, κύριε Παπαγιώνου.
1: Ήταν μια κρίσιμη χρονιά. Είχαμε, όπως είχαμε ξαναμιλήσει εδώ πέρα, Αντώνη, ο δικός το στούντιο, στην αρχή είχαμε βάλει κάποιους στόχους. Για να υπάρχει ηρεμία στην ομάδα. Έτσι είχαμε βάλει κάποιους στόχους, κάναμε κάποιες κινήσεις σαν διοίκηση, με ποδοσφαιριστές, με καλούς ποδοσφαιριστές και με το υλικό που προϋπήρχε, και φτάσαμε στο σημείο να είμαστε αυτή τη στιγμή στην κορυφή. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα και το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν δυστυχώς οι πάρα πολλές οι τραυματισμοί των παιδιών, έτσι, κάποιες εγχειρήσεις πάρα πολλές, οι τραυματισμοί των παιδιών που και ακόμα και υπάρχουν. Και εύχομαι και μέσα από την εκπομπή σου, Αντώνη, καλή ανάρρωση σε αυτά τα παιδιά που.
0: Βεβαίως, καλή ανάρρωση, δύναμη να έχουν, γιατί αυτό είναι και πολύ βασικό και για τα ίδια, έτσι.
1: Και για τα ίδια, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι παιδιά που έχουν τις εργασίες τους, άλλα παιδιά είναι στα σχολεία, είναι μαθητές. Οπότε όλη αυτή η κατάσταση είναι επώδυνη. Αλλά δόξα τω Θεώ και την Παναγία, μέχρι τώρα νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά, που το σωματείο ήταν δίπλα στα παιδιά, και οικονομικά και ηθικά. Γιατί ένα μεγάλο κεφάλαιο το οικονομικό κομμάτι σε αυτά τα παιδιά ήταν μεγάλο. Mm-hmm. Έτσι, δεν μπορεί οποιοδήποτε σωματείο να το αντέξει.
0: Και έτσι όπως είναι ειδικά διαμορφωμένα τα πράγματα, θα δούμε λίγο και την πορεία και πώς φτάσαμε. Επειδή είναι πολύ επίκαιρη επίσκεψη του Υπουργού Αθλητισμού, τον είδα και τον ίδιο αρκετά έτσι χαρούμενο, αρκετά επικοινωνιακό, ήρθε. Έχουμε πλέον και πολύ σημαντικές παρεμβάσεις για το γήπεδο. Έλεγα πριν, κύριε Παπαϊωάννου, ότι αυτά δεν τα έχουμε δει δεκαετίες τώρα. Δηλαδή δεν έχει ασχοληθεί, ίσως δεν είχε ασχοληθεί κανένας και από την αυτοδιοίκηση και πολιτικό πρόσωπο, δεν είχε ασχοληθεί κανείς και υπουργοί ακόμη με το γήπεδό μας. Έτσι, δηλαδή άκουσα, έμαθα ότι αυτό δημιουργήθηκε αρχές δεκαετίας του 90, ούτε ένα ευρώ δεν έχει πέσει από τότε μέχρι σήμερα.
1: Μα ήμουν εγώ μικρό παιδί.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Ναι, ήμουν ένα μικρό παιδί, ναι, όταν έγινε η κατασκευή του γηπέδου. Mm-hmm. Έτσι, και από εκεί και ύστερα δεν είχε γίνει τίποτα. Μόνο λίγα πράγματα που όσο μπορεί φυσικά που έχει κάνει ο Δήμος. Έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να το.
0: Μικροπαρεμβάσεις λέτε που είχαν γίνει.
1: Μικροπαρεμβάσεις που έχει κάνει ο Δήμος.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα σημαντικό κεφάλαιο που το έχει τρέξει πάρα πολύ ο Δήμος Καστοριάς. Όταν κατέβηκε ο Σάκης Ορίμος, ο πρόεδρος της Καστοριάς, και ο Γιάννης Κοροζίδης και οι υπόλοιποι στην Αθήνα, που συναντήθηκαν με τον κύριο Βρούτση, είπαν τα προβλήματα. Η προτεραιότητα δόθηκε για στέγαστρο, για την στατικότητα του γηπέδου και για τις κερκίδες. Δηλαδή αυτό το χάλι δεν μπορεί να είναι ένα μητροπολιτικό γήπεδο το ΔΑΚ Καστοριάς και να έχει αυτή την απέσια.
0: Είχαμε όμως δεκαετίες τώρα, είχαμε αυτή την κατάσταση που ήταν και πολύ επικίνδυνη, έτσι, δεν είναι μόνο.
1: Μα πάρα πολύ επικίνδυνη, έτσι. Ναι. Να φανταστείτε, δηλαδή αυτή τη στιγμή η Καστοριά έχει 200 αθλητές μαζί με το Στίβο, την Ακαδημία και τη μεγάλη την ομάδα, είναι 200 αθλητές. Mm-hmm, mm-hmm. Αν έρθετε κάποια στιγμή το χειμώνα, mm-hmm, να κάνετε κάποιο ρεπορτάζ, θα πείτε τι γίνεται,
0: τι γίνεται
1: εδώ.
0: Προσέξτε, άκουγα χθες και τον κύριο Βρούτση, τον έβλεπα στο δίκτυο 1, στη Χρύσα Κοσμίδου, να περιγράφει και ο ίδιος αυτό που είδε. Γιατί ξέρετε.
1: Που δεν ήταν τίποτα μπροστά, ναι, στο χειμώνα.
0: Στο χειμώνα,
1: να δείτε,
0: ναι.
1: Να δείτε.
0: Πάντως και ο ίδιος έμεινε εκπληκτός και λέει, ναι, αν είναι δυνατόν, τι αποδυτήρια, τι εγκαταστάσεις. Και είπε κιόλας ότι εδώ δεν έχει ασχοληθεί κανείς. Δεν το έλεγε με την έννοια να επικρίνω και να βρίσω και να κάνω και
1: όχι,
0: να ράνω.
1: Είπε την πραγματικότητα, ναι, την πραγματική εικόνα που, ναι, είδε. Γιατί τον ξαναγήσαμε στο γήπεδο και κατάλαβε ο άνθρωπος για το τι ακριβώς συμβαίνει. Mm-hmm, mm-hmm. Έτσι, με όλες αυτές οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν, δεν είναι δυνατόν να ζούμε στο 2026, εντάξει, και να υπάρχουν αυτή η κατάσταση στο γήπεδο Καστοριάς. Mm-hmm. Κάποια στιγμή πρέπει όλοι μας να το στηρίξουμε. Δεν είναι μόνο το Ταρτάν που δόθηκαν 880 χιλιάρικα για το Ταρτάν και πολύ καλά και δικαίως δόθηκανε, mm-hmm, mm-hmm, γιατί μπορεί να φιλοξενήσει το ΔΑΚ αθλητές από όλη την Ελλάδα. Έτσι, και μακάρι να γίνει και πανευρωπαϊκό.
0: Ναι, ναι, είναι ένα βήμα, αλλά από ό,τι κατάλαβα από τον ίδιο, τα ποσά τα οποία θα βγουν και θα δοθούν είναι περισσότερα και για τον υπόλοιπο νομό, όπου υπάρχει θέμα. Θεωρώ πολύ επικοδομητική την επίσκεψη. Έτσι, με αφορμή δηλαδή και αυτή τη γιορτή του μπάσκετ που είχαμε στην περιοχή μας, που πήγε πολύ καλά, εξαιρετικό ήταν και όλο αυτό. Και τώρα καταλαβαίνουμε, κύριε Παπαϊωάννου, πώς το ένα, χτίζουμε βέβαια, πώς το ένα κουμπώνει στο άλλο. Δηλαδή, πώς μπορείς να φτάσεις σε πολύ καλύτερα επίπεδα μέσα και από τον αθλητισμό, γιατί πολλοί μιλάμε για τουρισμό.
1: Μα ο αθλητισμός είναι. Να φανταστείτε τώρα, θα πω κάτι, ότι 14-15-16 γίνεται ένα τουρνά της Ακαδημίας της Καστοριάς που θα φιλοξενήσει πάρα πολλά παιδιά από πάρα πολλούς νομούς. Mm-hmm. Φανταστείτε στο γήπεδο, και πρέπει να έρθετε όλοι να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και πόσα παιδιά θα είναι. Θα είναι πάρα πολλά τα παιδιά με την Ακαδημία. Και φανταστείτε να είχαμε ένα γήπεδο με σωστές κερκίδες, με σωστά στέγαστρα. Γιατί εντάξει, η Καστοριά λόγω καιρικών συνθηκών, εντάξει, το χειμώνα βρέχει. Δεν είναι δυνατόν να μην έχεις ένα στέγαστρο.
0: Mm-hmm. Έτσι. Ναι, βέβαια,
1: αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε. Και λόγω της φύσης του νομού, έτσι πως είναι δομημένος ο νομός μας, έτσι, μπορεί να φιλοξενήσει και ομάδες να κάνουν προετοιμασίες με, mm-hmm, τα ξενοδοχεία, να δουλέψει, δηλαδή να δουλέψουν και με το αθλητικό κομμάτι. Δεν είναι μόνο το βυζαντινό κομμάτι, ο τουρισμός.
0: Όχι, είναι όλα και εκείνο, είναι και το
1: όλα
0: είναι
1: καλά, όλα καλά φυσικά.
0: Μα τώρα καταλαβαίνουμε τη δυναμική κουμπώς, και στον ένα τομέα και στον άλλον.
1: Είδατε Σαββατοκύριακο, που για μένα ήταν ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο.
0: Καταπληκτικό
1: Σαββατοκύριακο. Πέρα από τους ανεγκέφαλους συμπολίτες μας.
0: Αναφέρεστε σε μια καταγγελία που έγινε.
1: Σε μια καταγγελία που είναι τελείως απαράδεκτη, γιατί έχουν γίνει κατά καιρούς.
0: Να το πούμε κιόλας, γιατί δεν το έχω πει αυτό, ούτε χθες το ανέφερα, ότι ενώ ήταν σε εξέλιξη αυτή η μεγάλη γιορτή, που να σας πω κάτι.
1: Με πολύ βαριά ονόματα.
0: Με τεράστια ονόματα που ήταν.
1: Με πάρα πολύ
0: το γεγονός ήταν τόσο μεγάλο, το πώς πέρασε σε όλη την κοινωνία, ούτε έκθεση γούνας, ούτε τίποτε μπρος σε όλα αυτά, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είχαμε μια καταγγελία. Δηλαδή πήρε τηλέφωνο κάποιος, κάποια, δεν ξέρω, και είπε ότι με ενοχλεί μουσική.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Που για μένα είναι τελείως απαράδεκτο. Τελείως απαράδεκτο, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή όλο αυτό το Σαββατοκύριακο δούλεψαν και τα μαγαζιά, είχε κόσμο, το χάρηκαν τα μικρά τα παιδιά, το χάρηκαν οι αθλητές, το χάρηκαν αυτοί που βλέπαν απ' έξω όλο αυτό το μπάσκετ. Δηλαδή φανταστείτε τώρα να βλέπετε το κύριο Διαμαντίδη, το κύριο Μπρίντεζη και όλα τα παιδιά να παίζουν μπάσκετ.
0: Σε μεγάλα ονόματα που δεν θα ξαναδείς ποτέ εδώ, ή θα καθιερωθεί όλο αυτό, αλλά ναι.
1: Και πέρα από αυτό, Αντώνη μου, να είναι και ο υπουργός αθλητισμού για μένα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή να έρθει να σε βραβεύσει. Λέω για την Καστοριά, να σου δώσει το κύπελο.
0: Βέβαια,
1: φανταστείτε
0: βέβαια,
1: τώρα
0: βέβαια,
1: την ψυχολογία βέβαια. Των παιδιών 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 και 30 χρονών ακόμα, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Καστοριά.
0: Τα μηνύματα που περνάμε όλα αυτά. Μπράβο. Έτσι, ενώ δηλαδή με την γιορτή αυτή. Και ήρθε μια καταγγελία, ενοχλήθηκε κάποιος με τη μουσική.
1: Για μένα.
0: Ένα λεπτό. Να πούμε. Ποια μουσική, βρε παιδιά, τώρα το Σάββατο ή την Κυριακή, μισό λεπτό. Είναι μια εκδήλωση μεγάλη. Δεν θα το έχουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που λέμε καθιερώνουμε στο χώρο της λαϊκής αγοράς κάθε Σαββατοκύριακο να μην σας αφήνουμε να κοιμηθείτε. Μία φορά έγινε.
1: Μα και τι έγινε, δηλαδή, αν δεν κοιμηθούμε μία μέρα και έχει 3.000 κόσμο εδώ πέρα, τι πάει να πει, ότι κοιτάμε μόνο το προσωπικό μας συμφέρον, τον ύπνο μας για μία ώρα.
0: Είναι μικρή μειοψηφία, έτσι είναι, ενώ δηλαδή ελάχιστοι όλοι αυτοί. Δεν ξέρω αν ήταν ο ήχος ή αν είναι κάτι άλλο που ενοχλεί. Πάντως το θέμα είναι ότι εδώ βλέπουμε πραγματικά το 99,999% είναι σύμφωνο. Δηλαδή βλέπω ότι ο κόσμος και χειροκροτεί και επικροτεί όλα αυτά τα οποία γίνονται είτε από τον Δήμο, είτε από την περιφέρεια, είτε από την πολιτεία την ίδια.
1: Μα έτσι ακριβώς. Μα πρέπει να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις για να δίνεις και μια άλλη ζωντάνια στον ομό σου. Γιατί βλέπετε, τώρα θα φεύγουν όλοι για σεζόν. Δηλαδή τι μας αρέσει, η ερημιά στην πόλη μας, ή να δίνουμε ένταση και μόλις οργάνωση που κάνει και η περιφέρεια και ο Δήμος και το κράτος το ίδιο που συμμετέχει, να δώσουμε μια άλλη ένταση και μια άλλη μορφή στον ομό Καστοριάς. Μετά τι με συγκίνησε, θα το πω τώρα δημόσια, τι με συγκίνησε προχθές μετά τη φιέστα που κάναμε, γιατί είχαμε υποσχεθεί στα παιδιά να κάνουμε ένα οικογενειακό τραπέζι με μουσικούλα, με φαγητό σε ένα γνωστό εστιατόριο εδώ στη Καστοριά. Ήταν ένα γκρουπ 30 με 40 ανθρώπων από την Αθήνα, από τον Άλυμο. Στην κουβέντα πάνω, Αντώνη μου, συγκινήθηκα τόσο πολύ που είπε: έχετε μια πανέμορφη πόλη, μια πολύ όμορφη πόλη που ερχόμαστε πρώτη φορά, και συγχαρητήρια στα παιδιά εδώ πέρα, γιατί ήταν και η ομάδα που πήρε.
0: Τους βρήκατε δηλαδή μέσα στο μαγαζί,
1: μέσα στο μαγαζί,
0: ναι, όλοι μαζί, μια μεγάλη παρέα.
1: Πόσο όμορφο πράγμα είναι να ακούς από ανθρώπους μακρινούς, από την Αθήνα, από τον Άλυμο, και να λένε ότι ήρθαμε πρώτη φορά και θέλουμε να ξαναρθούμε και άλλη φορά. Με την καθαριότητα της πόλης σας, με τις εκκλησίες, με όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά τα μηνύματα είναι η καλύτερη διαφήμιση. Έτσι. Και εμείς, ένας αναγκέφαλος θα πάρει τηλέφωνο γιατί δεν κοιμήθηκα μία ώρα. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Για μένα πρέπει να βγει στη δημοσιότητα το άτομο που έχει κάνει την καταγγελία.
0: Να μην το κάνουμε έτσι. Να σας πω κάτι. Η αστυνομία πρέπει να παρέμβει, πρέπει να πάει να ελέγξει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Να κάνει τη δουλειά της.
0: Να κάνει τη δουλειά της. Να σας πω κάτι. Ας πάρει αυτόφορο το Δήμαρχο. Να πάρει αυτόφορο το Δήμαρχο που είναι. Γιατί ο Δήμος έκανε όλη την εκδήλωση. Να δείτε μετά πώς. Και να σας πω, παρουσία του Υπουργού. Δηλαδή, όταν θα έχουμε τα ραγκουτσάρια, θα μας ενοχλούν οι ορχήστρες και θα λέμε η αστυνομία, ελάτε να τους πιάσετε. Τέλος πάντων, έγινε αυτό. Το θέμα είναι όμως πολύ μεγαλύτερο, ότι όλα αυτά που χτίζουμε σιγά-σιγά, γιατί ακούσαμε τώρα, αυτό για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία, από τους διοργανωτές, κύριε Παπαϊωάννου, να λένε οι άνθρωποι ότι ναι, πάμε αυτό που γίνεται στη Σύρο να καθιερωθεί και στην Καστοριά. Εάν το καταφέρουμε. Και αν, γιατί και οι ίδιοι είπαν ότι είναι πολύ εντυπωσιακό. Άκουσα τον κύριο Πρίτεζη να λέει, ας πούμε, ότι είμαι εντυπωσιασμένος και από τον Δήμο, πώς μας υποδέχτηκαν, πώς το οργανώσατε. Ξέρετε, αυτά είναι πολύ σημαντικά. Αν καθιερώνουμε ένα εδώ, ένα τρίμερο, είναι αυτά που ζητάει η Καστοριά, που λέμε. Το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, τα ραγκουτσάρια, που τώρα πια δεν μένουμε σε αυτά. Τώρα πλέον, συνδυασμός με την ομάδα, ανεβαίνει γάμα εθνική, μετακινήσεις, κόσμος, αλλάζουν και τα Σαββατοκύριακα με την ομάδα εκτός και εντός.
1: Φυσικά.
0: Έτσι.
1: Ένα άλλο, τώρα να μιλήσουμε και για την ομάδα, μια που είμαστε και εδώ, ναι, πέρα. Ευχής της διοίκησης είναι να πάμε στον Όμιλο, και θα το εξηγήσω για ποιο λόγο το λέω. Γιατί μέχρι τώρα είμαστε στον Όμιλο Υπήρου. Λοιπόν, κάνει προσπάθεια η διοίκηση να έρθει στον όμιλο της Δυτικής Μακεδονίας. Τι εννοώ με αυτό? Ότι υπάρχουν όμοροι νομοί δίπλα, όπως είναι η Φλόρινα, όπως είναι τα Γρεβενά, η Κοζάνη, η Έδεσα, η Νάουσα, η Βέρεια. Φανταστείτε τώρα, γι' αυτό λέω, θέλω όλοι οι επιχειρηματίες του νομού Καστοριάς να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια.
0: Θα έρθω σε αυτό πάντως πιο αναλυτικά.
1: Της ομάδος, γιατί για ποιο λόγο? Φανταστείτε τώρα κάθε Κυριακή να έρχονται 300-400 άτομα, γιατί άμα παίξει με τη Φλόρινα σίγουρα θα έρθουν κοντά να κάνουν και την εκδρομούλα σου οι άνθρωποι. 200-300 άτομα, αυτοί θα κάνουν όλοι, θα περπατήσουν μέσα στη Καστοριά, θα αφήσουν κάποια χρήματα, θα στηρίξουμε την οικονομία της Καστοριάς, θα έρθουν από την Άουσα, από τη Βέρεια, από την Έδεσα, από την Κοζάνη.
0: Γι' αυτό και να πω και κάτι άλλο λίγο πιο κοντά στα δικά μας είναι, ενώ τα δημοσιογραφικά. Γι' αυτό πολλές φορές φωνάζουμε, δεν ξέρει κανείς ποια εξέλιξη έχει μια ομάδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ ή οτιδήποτε άλλο, η κοπηλασία μας, τους δρόμους, Ε65 μεγάλος, η σύνταγμα της κλεισούρας, όλα αυτά που ενώνουν είτε περιφερειακά είτε με την υπόλοιπη Ελλάδα παίζουν μεγάλο ρόλο. Να τα έχουμε στην ώρα μας πρέπει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου φέρει όλο αυτό. Αυτό τώρα που περιγράφεται. Και εσείς και άλλοι το έχουν ζήσει λίγο, οι Καστοριανοί, ειδικότερα οι παλαιότεροι, τι σημαίνει και στη δεκαετία του 70 και του 80 οι μετακινήσεις, οι μικρές, οι μεγάλες ομάδες, τι ζήσαμε έτσι και στον χώρο του αθλητισμού.
1: Μα κάνε να τα ξαναζήσουμε αυτά τα πράγματα, αλλά αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει ο κόσμος όλοι να πλαισιώσει αυτή την ομάδα χωρίς εγωισμούς, χωρίς ίντρικες και χωρίς κόντρες, γιατί είμαστε ένας νομός που...
0: Καλά, δεν έχουμε και πολλά πλέον τέτοια. Δηλαδή τώρα ίντρικες, κόντρες δεν βλέπω εγώ. Δηλαδή τώρα σε επίπεδο σοβαρό τώρα, έτσι. Σε επίπεδο, ας πούμε, τώρα δεν ξέρω, διοικήσεων λέτε, είτε παραγόντων, ας πούμε, εκεί είναι το θέμα μας.
1: Εντάξει, ευτυχώς είναι πάρα πολλοί και είναι μετρημένοι στα δάκτυλα.
0: Εντάξει, θα έχουν και αντίρρηση κάποιοι. Δεν είναι κακό αυτό.
1: Δεν είναι κακό. Που μισούν αυτή την ομάδα.
0: Μισούν την ομάδα. Αντίπαλοι, εννοείται, στον χώρο του αθλητισμού είναι από άλλες ομάδες αυτοί, ας πούμε.
1: Δεν έχει καμία σχέση αν είσαι σε άλλη ομάδα ή όχι. Και εγώ ανήκω στην ομάδα της
0: Καστοριάς. Λέτε, γιατί να γίνεται αυτό?
1: Γιατί να γίνεται αυτό? Και εγώ είμαι στην ομάδα της Καστοριάς και στηρίζω και αγαπώ όλες τις ομάδες του νομού.
0: Καλά. Τι να μισούμε τώρα και να τι είναι αυτά?
1: Το
0: να κριτικάρεις και να πεις μια άποψη και να μαλώσεις, που λέει ο λόγος, μέχρι ενός σημείου, έτσι. Φραστικά κτλ. Αλλά μέχρι εκεί. Είναι πιο σοβαρό έτσι από μερικούς, λέτε?
1: Ναι, πιο σοβαρό. Δηλαδή πάνε να υποθάλψουν το έργο της Καστοριάς.
0: Σας θέλουν δηλαδή κάποιους σε εσά?
1: Γενικά δεν θέλουν την ομάδα της Καστοριάς, που ευτυχώς είναι μετρημένη στα δάχτυλα αυτή. Προσπαθούμε όμως να τους πείσουμε και αυτούς, όταν θα δουν όμως ένα καλό σύνολο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έτσι, και να βλέπουν κόσμος από άλλους νομούς να έρχονται, πιστεύω ότι θα αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια που κάνουμε.
0: Γιατί, για να το δούμε λίγο αυτό.
1: Γιατί είμαστε ρομαντικοί, αγαπάμε τον αθλητισμό, αγαπάμε την ομάδα, αγαπάμε τα παιδιά, αλλά πέρα από αυτό όμως θα συνεισφέρουμε και στην κοινωνία της Καστοριάς.
0: Κύριε Παπαγιάννου, να δούμε λίγο, φτάσαμε σε ένα σημείο πλέον, είπατε κάτι σημαντικό, προσπαθούμε με τις κατηγορίες πλέον να έρθουμε σε όμορες περιοχές. Να το ολοκληρώσουμε λίγο αυτό. Λέτε ότι αυτό δεν έχει γίνει ακόμη, το προσπαθούμε, και από πού θέλει βοήθεια αυτό, ποιος πρέπει να παρέμβει για να έρθετε στην κατηγορία που ζητάτε, ας πούμε? Το κάνετε προφανώς και για οικονομικούς λόγους αυτό, έτσι?
1: Και οικονομικούς λόγους, αλλά πέρα από τους οικονομικούς λόγους, δηλαδή φανταστείτε τώρα να πάτε ένα ταξίδι στη Ζάκυνθο ή στη Κέρκυρα, είναι τα διπλάσια χρήματα.
0: Είναι διαφορετικό.
1: Και πέρα από αυτό, ότι δεν θα
0: και σε
1: έχουμε...
0: περιοχές που μπορεί να χρειάζεται διανυκτέρευση.
1: 100% στη Ζάκυνθο και να πας θέλει διανυκτέρευση, αλλιώς δεν γίνεται. Αλλά και πέρα από αυτό, η εισρωή των ανθρώπων που θα έρθουν από την
0: Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο, ναι,
1: από την περιφέρεια Ηπείρου είναι μηδαμινή. Ενώ από την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας εδώ θα είναι μεγαλύτερη.
0: Τι χρειάζεται για να γίνει αυτό, ας πούμε?
1: Χρειάζεται η σωστή παρέμβαση που νομίζω θα την κάνει ο Τάξης Τριανταφύλου, η ΕΠΣ Καστοριάς, με συνδυασμό με την ΕΠΟ και όλα τα σωματεία.
0: Α, θέλει συνδυασμούς τέτοιους.
1: Ναι,
0: έχει γίνει τελικές. Το αίτημα, δηλαδή είμαστε σε φάση που αυτό το
1: προσπαθούμε.
0: Το προσπαθούμε, έτσι.
1: Ναι, το προσπαθούμε.
0: Αυτό έχει να κάνει με υπουργεία, έχει να κάνει, ή καμία σχέση δεν έχει?
1: Έχει να κάνει.
0: Έχει να κάνει. Ήταν εδώ ο υπουργός, του το αναφέραμε, ας πούμε, αυτό, του το είπαμε.
1: Νομίζω το έχει, ότι ο Τριανταφύλου πρόεδρος της ΕΠΣ, νομίζω το έχει αναφέρει.
0: Είχε και καλές στιγμές με τον κύριο Τριανταφύλου υπουργός, φωτογραφήθηκαν, μιλήσανε.
1: Νομίζω ότι συγχαρητήρια για τον Ιωάννη το Βρούτσι. Ένας άνθρωπος πολύ επικοινωνιακός και αγκάλιασε όλο αυτό το έργο. Και το είδατε και πάνω στην εξέδρα.
0: Όχι, του άρεσε. Του άρεσε πραγματικά όλο αυτό που ήρθε και είδε. Και μάλιστα είπε κάτι που εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικό. Λέει: στέλνω χρήματα, έρχονται και μετά έρχομαι εγώ. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά. Όλη αυτή η αυτοδιοικητική και η πολιτική είναι πιο ωραίο, είναι πιο χρήσιμη όχι να τρέχουν σε εκδηλώσεις λέγοντας διάφορα πράγματα και δεν τα κάνουν ποτέ. Όταν αυτά γίνονται, πήγαινε, έλεγξε το, βρε άνθρωπε, πώς προχωράει όλη αυτή η ιστορία. Ένα λοιπόν κομμάτι είναι αυτό. Κύριε Παπαγιάννου, τι σημαίνει τώρα τρίτη εθνική, ας πούμε? Το κομμάτι το οικονομικό, νομίζω, παίζει έναν πρώτο ρόλο.
1: Το βασικό ρόλο.
0: Το κομμάτι επένδυσης δηλαδή.
1: Το οικονομικό κομμάτι είναι το α και το ω σε μια ομάδα. Όταν δεν υπάρχουν δυνατοί παράγοντες, δηλαδή να υπάρχει ένας παράγοντας δυνατός που να βάλει όλα τα χρήματα, απευθύνεσαι μετά σε άλλα επίπεδα. Mm-hmm. Έχουν γίνει συναντήσεις με κάποιους επιχειρηματίες σοβαρούς, εκτός νομού φυσικά.
0: Εδώ ενδιαφέρον δεν υπάρχει από το νομό μας.
1: Κοίταξε,
0: σοβαρό τώρα, έτσι, ενώ δηλαδή όχι μια συζήτηση έτσι στην πλάκα, να υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Εγώ δεν αναφέρομαι σε γουναρά. Έχουμε και άλλα επαγγέλματα, ναι, τόσα. Δεν είναι οι επιχειρηματίες μόνο από τη γούνα.
1: Θα ήθελα να καταλήξω και εκεί πέρα μετά, Αντώνη. Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις. Τώρα είμαστε να δούμε τι απαντήσεις θα πάρουμε, mm-hmm, και ανάλογα θα προχωρήσουμε. Αλλά πέρα από αυτό, θέλω να μιλήσω λίγο για τους χορηγούς που στήριξαν όλη αυτή την προσπάθεια.
0: Τη χρονιά που τελείωσε.
1: Που πέρασαν, ναι, ήταν αρκετοί χορηγοί που χωρίς αυτούς φυσικά δεν θα γινόταν τίποτα. Και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλη τη στήριξη που κάνανε. Mm-hmm. Τώρα, για την ΚΑΜΑ Εθνική. Αν δεν υπάρχουν αυτοί οι παράγοντες, οι επενδυτές, θα πάμε σε ένα άλλο σχέδιο Β, που αυτό δεν μπορούμε να το ανακοινώσουμε τώρα, θα το δούμε αργότερα, που mm-hmm, μακάρι mm-hmm, να γίνει και να πάμε την ομάδα της Καστοριάς ψηλά. Το μέλημα όμως της διοίκησης είναι το 80% των ποδοσφαιριστών να είναι από το νομό μας. Να είναι, ναι, δικά μας παιδιά. Γιατί μόνο έτσι θα νομίζω ότι μπορούμε να πάμε ψηλά.
0: Για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και τα ταλέντα και τα παιδιά που φυσικά έχουν διάθεση, ναι, ναι, και θέλουν. Γιατί αν δεν τα επιλέξουμε και αν δεν τα στηρίξουμε και εμείς, δεν θα φανεί και το ταλέντο τους, έτσι.
1: Φυσικά, φυσικά. Ναι, ναι. Μα είδαμε και το ταλέντο που υπήρχε. Έπαιξαν τρία παιδιά που ήταν 15 χρονών, mm-hmm, στην Φιέστα προχθές με το Άργος Οριστικό. Και ειδικά και ο ένας έβαλε και το πέναλτι και σκόραρε. Ο εγγονός του αείμνηστου του Παναγιώτη Σπυρόπουλου, mm-hmm, ο Μιχαηλίδης, ο Καρούτας, όλα αυτά τα παιδάκια 15 χρονών, ξέρετε πόσο σημαντικό πράγμα είναι,
0: παιδιά,
1: να σε βραβεύσει.
0: Εσείς το ξέρετε, ναι, σωστό, να τους βραβεύσουν. Η απόδοσή τους είναι και από την πόλη, είναι και από όλο τον νομό μας. Δηλαδή, εσείς πρέπει να έχετε τις κεραίες ψηλά να εντοπίζετε τα ταλέντα και από άλλες ομάδες. Δεν εννοώ ότι πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία κατά καιρούς. Ακούω έτσι και φασαρία που υπάρχει, όχι ο ένας περί από τον άλλον. Τώρα, ειδικά η Καστοριά ξεχωρίζει και πάμε να την ενδυναμώσουμε διαφορετικά, έτσι δεν είναι,
1: έτσι,
0: αγωνιστικά.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Και τα παιδιά έχουν μια καλύτερη ευκαιρία σε μια άλλη κατηγορία.
1: Και νομίζω
0: αρκεί
1: ότι
0: να παίζουν, βέβαια.
1: Για τις όλες τις ομάδες.
0: Να δίνεται ευκαιρία.
1: Φυσικά. Αυτό εξαρτάται από τους προπονητές που πρέπει να δίνουν το δικαίωμα.
0: Όχι, γιατί κατά καιρούς γίνονται και άλλα. Έτσι, με γονίσμα, αυτά, εκείνα, μπαίνει ο ένας, δεν μπαίνει ο άλλος. Ακούμε και χαζά.
1: Ο γονιός, κατά εμένα, πρέπει να. Γιατί και εγώ γονιός είμαι ποδοσφαιριστή, δεν πρέπει να συμμετέχει σε αυτό το κομμάτι.
0: Κύριε Παπαγιάννου, και να μην μιλάει πολύ. Συνήθως όλοι είναι και προπονητές και τεχνικοί και λένε.
1: Και διοικείς και τα πάντα.
0: Πάμε λίγο στο οικονομικό. Λέτε λοιπόν τώρα ότι έχουν γίνει κάποιες προτάσεις. Εγώ δεν θέλω να αποκαλύψετε σχέδια. Έτσι. Αυτά είναι δικά σας. Εγώ ρωτάω μέχρι εκεί που θέλετε, πείτε αυτά που θέλετε. Ούτε θα πιέσω. Έτσι, για καλό κάνουμε την κουβέντα, δεν την κάνουμε για κακό. Τοπικά λοιπόν. Λοιπόν, ενδιαφέρον δεν έχουμε. Είπατε, υπάρχουν χορηγοί. Υπάρχουν χορηγοί και θα υπάρξουν και άλλοι σίγουρα.
1: Υπάρχουν χορηγοί και θα υπάρχουν και άλλοι. Και ο καθένας. Εγώ λέω ότι είχα πει ότι ο κάθε επιχειρηματίας που είναι εδώ στην. Mm-hmm. Που είναι στην πόλη μας. Εσύ. Με όποια δυνατότητα έχει ο καθένας. Έχεις δυνατότητα με 10 ευρώ το μήνα. Δώσ' τα όμως. Mm-hmm. Γιατί αυτό θα είναι ανταποδοτικό και για σένα. Γιατί σας είπα το πλάνο της ομάδας ποιο είναι. Φανταστείτε τώρα να θέλουν 200-300 και οι φιλαθλοί εδώ και να είναι όλοι. Να πάνε στην ταβερνούλα, να πάνε στο καφέ, να πάνε να ψωνίσουν.
0: Όλα παίζουν ρόλο. Παράδειγμα, χορηγούς, να τα πάρουμε ένα-ένα. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να ζητάτε, τι είναι αυτό το οποίο θέλετε και λέτε να μπούμε σε μια διαδικασία έβρεσης κάποιων χορηγών τοπικά.
1: Κοιτάξτε, μπορούν. Να γίνουν οι χορηγοί ο καθένας με τη δυνατότητά του. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να δώσει 500 ευρώ, 500 ευρώ, 100 ευρώ, 100, 1000 ευρώ. Είναι ανάλογα με ο καθένας.
0: Ο καθένας
1: και να
0: διαφημίσει
1: και τον εαυτό του. Ναι. Έτσι, που θα γίνει ένας ωραίος σχεδιασμός με τις διαφημιστικές πινακίδες στο γήπεδο. Και ο καθένας ό,τι μπορεί να δώσει. Πιστεύω ότι. Με 100, 200, 300 ευρώ το χρόνο, 500 ευρώ, δεν νομίζω ο καθένας να του λείπουν τα χρήματα.
0: Είναι χρήσιμα αυτά όμως, λέτε, αν έρθουν στο σωματείο. Έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ χρήσιμα. Ναι.
0: Ωραία.
1: Να
0: ολοκληρώστε το.
1: Θέλω να καταλήξω. Υπάρχει ένα χωριό κάτω το Κανελάκι, 1500 άτομα. Πόσα? 1500 ναι. άτομα είναι. Ξέρετε,
0: αυτό που. Πρέβεζα, μπράβο, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, όταν πήγαμε και είπαμε και είδα εγώ τις πινακές, ρώτησα εγώ τον πρόεδρο εκεί πέρα, πόσες πινακές έχετε? Έχουμε 150.000 ευρώ από.
0: Τι, από τις πινακίδες?
1: Από τις πινακίδες.
0: Οι οποίες δηλαδή τι δίνω καθένα, 500 το χρόνο, ας πούμε,
1: 500 χίλια, ναι.
0: 500 χίλια. Και μπαίνει η πινακίδα, η φίρμα του στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο.
0: Και είχε τόσες πολλές.
1: Ναι, ναι. Ένα χωριουδάκι με 1.500 άτομα.
0: Εντάξει, εκεί λοιπόν είπαν οι άνθρωποι ότι πάμε να στηρίξουμε όλοι λίγο ή πιο πολύ. Αυτό μπορεί να γίνει και εδώ.
1: Πιστεύω ότι, νομίζω ότι ο κόσμος της Καστοριάς, οι επιχειρηματίες της Καστοριάς θα την αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια.
0: Ωραία, και μπορεί να γίνει και εδώ. Για τους μεγάλους που λέτε χορηγούς ή για τον μεγάλο επιχειρηματία, όχι χορηγούς, μεγάλους επιχειρηματίες.
1: Μεγάλος χορηγός δεν νομίζω να μπορεί να βρεθεί να πάρει την, όλο αυτό τον οργανισμό.
0: Τι έξοδα απαιτούνται έτσι, αν μπορείτε να μας πείτε, ας πούμε. Γιατί τι βάζουμε σε αυτά, εσείς ξέρετε, είναι οι μετακινήσεις, είναι η ομάδα, είναι οι μεταγραφές, τι άλλο.
1: Είναι πάρα πολλά.
0: Είναι πολλά.
1: Είναι πάρα πολλά.
0: Πού μπορεί να φτάνει όλο αυτό για μια ομάδα έτσι, στην τρίτη κατηγορία?
1: Έτσι όπως το έχουμε προβλέψει, ναι, και τα έχουμε βάλει κάτω λίγο, περίπου γύρω στις 120.000 ευρώ θα στοιχίζει η ΓΑΜΑ Εθνική φέτος.
0: Θέλει 10.000 το μήνα.
1: 10.000 το μήνα.
0: Ναι.
1: Όχι 10.000, παραπάνω από 10.000 το μήνα, γιατί δεν είναι 12 μήνες. Είναι...
0: Α, δεν είναι 12 μήνες, ναι, εγώ το υπολόγισα έτσι.
1: Ναι,
0: άρα
1: είναι πιο λίγοι.
0: Είναι πιο λίγοι, εντάξει, αλλά και στους πιο λίγους, όταν δεν έχετε το πρόγραμμα, έχετε τις προετοιμασίες, έχετε μεταγραφές, άρα δεν σταματάει τίποτα. Άρα ένα περίπου ποσό 120.000 θα απαιτηθεί σε ετήσια βάση για την ομάδα.
1: Για την ομάδα, ναι. Mm-hmm. Για να μπορεί η ομάδα να πρωταγωνιστήσει, έτσι.
0: Και να κρατηθεί με αξιοπρέπεια εκεί.
1: Όταν πας για να πρωταγωνιστείς, μένεις με αξιοπρέπεια.
0: Πολλές φορές το ακούμε και αυτό. Η ομάδα ανέβηκε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει του χρόνου. Τώρα, εσείς έχετε μια διάθεση να μην λέμε ότι απλά ανέβηκε και του χρόνου ξανά πίσω, δηλαδή.
1: Όχι, δεν πάμε με αυτό το πλάνο. Αλλιώς δεν θα βγαίναμε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Θα καθόμασταν.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια, θα καθόμασταν με παιδιά 14-15 χρονών να κάνουμε την πλάκα μας. Mm-hmm. Η Καστοριά.
0: Άρα δεν κάνετε, λέτε, την πλάκα. Εδώ πάμε να κάνουμε κάτι.
1: Κάνεις κάτι σοβαρό. Ναι, ναι. Μα δείτε το τι κάναμε τον Ιανουάριο. Τον Ιανουάριο φέραμε παίχτες που υψηλής αξίας, που είναι για ΓΑΜΑ και για Β' Εθνική. Mm-hmm. Δηλαδή, αν θέλαμε να πάμε να κάνουμε την πλάκα μας, που δεν αρμόζει στο όνομα της Καστοριάς αυτό το πράγμα.
0: Και δεν είναι και ωραίο να λέμε τώρα ότι πάμε να κάνουμε την πλάκα μας με μια ομάδα, με οποιαδήποτε, έτσι.
1: Ναι, δεν μπορεί.
0: Γιατί
1: να
0: το λέμε αυτό?
1: Δεν γίνεται να κάνεις την πλάκα και ειδικά με το όνομα της Καστοριάς. Έτσι. Θα μπορούσαμε να πάμε με μικρά παιδιά από την ΚΑΠΑ 16 και να μας στοιχήσει 0. Δεν πήγαμε έτσι όμως.
0: Ναι.
1: Στήχησε η Καστοριά φέτος. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Τα ιατρικά μόνο στήριξαν 8 με 10 χιλιάδες ευρώ. Mm-hmm. Τα ιατρικά.
0: Και αυτά καλύπτονται από το ΔΣ, από εσάς.
1: Από το ΔΣ, ναι.
0: Εσείς είστε αντιπρόεδρος εκεί, έτσι.
1: Αντιπρόεδρος, ναι.
0: Καλύπτεται από όλους εσάς, δηλαδή όλοι βάλατε το χέρι στην τσέπη και βάλατε
1: φυσικά
0: χρήματα.
1: Και από τους χορηγούς και από τη διοίκηση, ναι, και από κάποιες άλλες εισρωές. Δεν γίνεται να πάρεις μια ομάδα όπως είναι η Καστοριά να το κάνεις για την πλάκα σου.
0: Να ρωτήσω κάτι. Στην φάση την καινούρια, το ΔΣ μένει το ίδιο? Δηλαδή εσείς παραμένετε, παραμένει ο, παράδειγμα, ο Σάκης ο Ρήμος, παραμένουν πρόσωπα, μπαίνουν καινούρια, φεύγουν κάποιοι?
1: Έχουμε κάνει μια πρόσκληση όποιος θέλει να μπει στην ομάδα της Καστοριάς, στη διοίκηση της Καστοριάς. Εμείς θα παραμείνουμε οι ίδιοι. Με τον, mm-hmm, με τον πρόεδρο του Σάκη τον Ρήμο,
0: yeah,
1: με εμένα, ναι, με τον Λάζαρο τον Ζήση, με τον Χρήστο Μουρατίδη, με τον Φρέτη τον Αλούση, με τον.
0: Μπορείτε να ξεχάσετε κάποιον τώρα, εντάξει.
1: Ναι, ναι. Όλη αυτή,
0: η ομάδα, λέτε, ως ομάδα
1: και,
0: το.
1: Και πολλοί, ναι.
0: Ωραία, μένει, λέτε, δεν είναι, ναι, ότι κάποιο θέλει να φύγει. Και θέλουν να έρθουν κάποιοι καινούργοι, ας πούμε.
1: Όποιο θέλει να φύγει, φεύγει.
0: Όποιο θέλει να φύγει, φεύγει. Αυτό λέω.
1: Έτσι, δεν μπορώ να
0: θέλω να καταλάβω το κλίμα σας. Θα μου πείτε τώρα, το κλίμα είναι γιορτινό. Έχετε πετύχει, ναι, στόχους, έχετε κάνει την άνοδο. Συνήθως όταν υπάρχουν προβλήματα, όλα εξαφανίζονται. Αλλά στην παρούσα φάση λέτε ότι είστε ενωμένοι, ας πούμε.
1: Ναι, είμαστε ενωμένοι. Τώρα, όποιο θέλει να φύγει. Δεν μπορεί να κρατήσει κάποιον στη διοίκηση με το ζόρι.
0: Εντάξει,
1: μπορεί να φύγει φυσικά.
0: Είναι κάποιος που θέλει, λέω.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν έχετε
1: δεν
0: κάτι.
1: Νομίζω. Ναι, ναι. Τώρα αν δημιουργηθεί το ενδιαφέρον να φύγουν,
0: εντάξει,
1: γιατί για υποχρεώσεις άλλες και αυτά, οκ, okay, συμφωνούμε
0: απόλυτα. Το συζητάτε και τα.
1: Αλλά μπορούν να έρθουν και άλλοι.
0: Είστε ανοιχτοί και να έρθουν κι άλλοι, και όποιος θέλει, αν νομίζει πρέπει να φύγει, μπορεί να φύγει. Δεν υπάρχει, λέτε, μεταξύ σας κάποιο ζήτημα.
1: Όχι,
0: να ρωτήσω, με τα υπόλοιπα σωματεία, είναι η Αστραπή, είναι Πανεργιακός, όλοι αυτοί, πώς είστε με όλες τις υπόλοιπες ομάδες?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Είστε καλά?
1: Ναι, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις κάποιων που είναι τίποτα για μένα.
0: Ατόμων, όχι σωματείων.
1: Ατόμων, ναι, όχι στα σωματεία.
0: Ναι.
1: Που πάνε, ο καθένας ξέρει αυτό που είπα προηγουμένως, Αντώνη, ότι πάνε να δημιουργήσει το δικό του, για το δικό του προσωπικό του συμφέρον κάτι, μια ίντρικα.
0: Παράγοντες είναι αυτοί δηλαδή, λέτε.
1: Δεν είναι παράγοντες, είναι κοντά στην ομάδα φιλάθλοι, τέλος πάντων. Αλλά με όλα τα σωματεία τα έχουμε πάρα πολύ καλά.
0: Τα έχετε καλά.
1: Ναι. Δεν έχουμε,
0: δηλαδή, σε αυτή τη φάση που η ομάδα έχει κάνει το επόμενο βήμα, δεν ξέρω τώρα τι συνεργασία μπορεί να υπάρχει και αν πρέπει να υπάρχει. Μπορεί να θέλετε έναν, δυο καλούς παίκτες. Δεν ξέρω πώς το συζητάτε. Μπαίνει ζήτημα, θα πάω να τον πίσω στα κρυφά.
1: Όχι, όχι, στα κρυφά.
0: Όχι, όχι, πάμε κρυφά. Ανοιχτά.
1: Το λες ανοιχτά, έτσι. Και ένα παιδί που έχει ταλέντο και μπορεί να προσφέρει στη ΓΑΜΑ Εθνική, είναι κρίμα του σωματείου να του στερήσει και να μείνει στο τοπικό πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm,
1: έτσι, ναι, δεν είναι. Πρέπει να του δώσει τη δυνατότητα και όλα τα σωματεία. Τα υπόλοιπα πρέπει να στηρίξουν την Καστοριά.
0: Είστε, λέτε, όμως σε καλή φάση μεταξύ σας.
1: Ναι, έχουμε,
0: σε καλή φάση, εννοώ τη στιγμή αυτή είστε σε μια καλή στιγμή όλοι σας.
1: Είμαστε σε πολύ καλή φάση και πολύ καλή στιγμή, όπως είπες, Αντώνη, και με όλα τα σωματεία. Είμαστε σε μια πολύ καλή συνεργασία με την ΕΠΣ Καστοριάς, που βοηθάει πάρα πολύ και νομίζω θα βοηθήσει και άλλο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και νομίζω ότι
0: ωραία,
1: θα πάμε καλά.
0: Και το κομμάτι τώρα, για να το κλείσουμε, το κομμάτι πλέον του επενδυτή, να το πω έτσι απλά, αυτό τώρα είναι εκτός Καστοριάς. Έχετε κάνει κάποιες προτάσεις, είστε σε συζητήσεις?
1: Ναι,
0: γιατί ακριβώς. Προσέξτε, είναι άλλο να συζητάω και να έχω κάνει προτάσεις και άλλο δεν έχω κανέναν, θα ψάξω.
1: Όχι, έχουμε κάνει συζητήσεις, είδαμε πάρα πολύ θετικά μηνύματα και είμαστε στην αναμονή.
0: Δυτική Μακεδονία ή εκτός?
1: Μέχρι εκεί.
0: Α, Δυτική Μακεδονία.
1: Όχι.
0: Α, τι?
1: Πιο κάτω.
0: Α,
1: μέχρι εκεί, να μην το ανοίξουμε.
0: Α, μέχρι εκεί, λέτε, ναι.
1: Μέχρι εκεί.
0: Εντάξει, δεν είναι από Δυτική Μακεδονία, είναι εκτός. Έτσι.
1: Όχι, εκτός.
0: Και λίγο παραπάνω ζητάω κάποια στοιχεία. Τώρα θα το βάλω έτσι. Είναι σοβαρή η κουβέντα που έχετε κάνει?
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: πάρα
0: υπάρχει
1: πολύ
0: ένα ενδιαφέρον.
1: Είναι σοβαρή.
0: Ο άνθρωπος μπορεί να θέλει να ελέγξει τι αναλαμβάνει, αν έχετε υποχρεώσεις. Γιατί καμιά φορά σου λέει να έρθω, αλλά τι χρέη παραλαμβάνω?
1: Αυτή τη στιγμή τα χρέη της Καστοριάς είναι μηδέν.
0: Μηδέν.
1: Είναι όλοι πληρωμένοι οι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Τα πάντα είναι όλα πληρωμένα. Φυσιοθεραπευτές, γιατροί, τα πάντα είναι όλα πληρωμένα. Η Καστοριά αυτή τη στιγμή δεν χρωστάει ούτε μία δραχμή.
0: Γράφει εδώ κάποιος, δεν χρειάζεται να σας πω, και γιατί να μπει επενδυτής, τι έχει να κερδίσει, ας πούμε, λέει ένας φίλος μας. Τώρα σας ρωτώ και εγώ, τι έχει να κερδίσει κάποιος?
1: Ένας επενδυτής. Mm. Ωραία. Ένας επενδυτής έχει να κερδίσει να πάρει μια ιστορική ομάδα όπως είναι η Καστοριά και να κάνει και τη διαφήμισή του μέσα από μια ομάδα. Δηλαδή όταν. Πας και δίνεις, ξέρω εγώ, στο μπάσκετ, δίνεις 200 εκατομμύρια. Τι κερδίζεις από εκεί, στο μπάσκετ?
0: Ναι, το μπάσκετ είναι μπάσκετ και βλέπετε τι ωραία τώρα που έρχεται και ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Ένας
1: επενδυτής όμως, εσύ, όταν αναλάβει την Καστοριά, ένας μεγάλος επενδυτής που έχει τα χρήματα και μπορεί να την πάει και στην Αλφα Εθνική, έχει να κερδίσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Και δεν ξέρει κανείς την εξέλιξή του σε όλο αυτό το project.
1: Φυσικά.
0: Έτσι, ναι.
1: Φυσικά.
0: Ωραία.
1: Και ο Ηρακλής ήταν στα αεραστεχνικά και βλέπετε τι πήρε ο επιχειρηματίας.
0: Και πλέον τώρα του χρόνου.
1: Και τώρα του χρόνου είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Σε μεγάλα σαλόνια.
0: Και θα βλέπουμε σπουδαίους αγώνες και στην Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, μεταξύ μας εδώ. Λοιπόν, είστε αισιόδοξος για να κλείσει όποια συμφωνία?
1: Εγώ ναι.
0: Μέχρι πότε περίπου το αναμένουμε?
1: Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το μήνα θα έχουμε τελειώσει.
0: Τώρα τον Πέμπτο?
1: Ναι, ναι,
0: τον Μάιο. Τελειώνουμε τώρα μέσα στο Μάιο, έτσι.
1: Εμείς σαν διοίκηση πρέπει.
0: Φαντάζομαι θα γίνουν και επίσημες ανακοινώσεις.
1: Φυσικά. Φυσικά όταν θα έρθει επίσημα πλέον η πρόταση από τους επενδυτές.
0: Υπάρχει κάποιο αγκάθι σε όλο αυτό ή κάτι που σας απασχολεί?
1: Όχι, δεν μας απασχολεί καθόλου.
0: Δεν απασχολεί. Είναι κάποιες προτάσεις που έχουν γίνει, τα έχετε κουβεντιάσει ενδεχομένως. Λοιπόν. Όλα καλά να πω λοιπόν για όλο αυτό που θα πάει.
1: Όλα καλά θα πάνε. Εγώ το μόνο που το λέω, το τονίζω και το ξανατονίζω, να αφήσουμε οποιοδήποτε εγωισμούς.
0: Από όλους σας όμως.
1: Από όλους μας.
0: Μπορεί να μην έχετε καλή συμπεριφορά, να το πω και εσείς. Ή ο πρόεδρος, ή η διοίκηση.
1: Ναι, μπορεί να έχουμε κάνει και λάθη και εμείς.
0: Και εσείς έχετε κάνει λάθη. Τι είστε εσείς, αλάνθαστε?
1: Όχι, κανείς δεν είναι αλάνθαστε.
0: Γι' αυτό λέω ότι και εσείς μπορεί να έχετε κάνει τα λάθη σας. Άρα λοιπόν, αφού λέτε. Να πάμε σε ένα καλό κλίμα, κύριε Παπαϊάννου, και εσείς και ο ένας και οι άλλοι που λέτε ότι μπορεί να αντιδρούν οι παράγοντες ή όποιοι είναι φιλαθλητοί είναι αυτοί. Λοιπόν, τι κάνουμε ρε παιδιά εδώ? Έχουμε 4-5 καλές ομάδες στον ομό μας, έχουμε μια Καστοριά στη Γάμα. Λοιπόν, το στηρίζουμε όλοι, όλο αυτό που γίνεται.
1: Έτσι,
0: κάνω λάθος?
1: Έτσι ακριβώς. Εγώ το μόνο που ζητάω από το φιλάθλο κόσμο της Καστοριάς να στηρίξει αυτή την προσπάθεια που γίνεται για την ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Και να έρχεται στους αγώνες, λέτε.
1: Να έρχεται στο γήπεδο. Δεν είναι δυνατόν στο γήπεδο της Καστοριάς να μην έρχεται ο κόσμος. Είναι. Και να πω ότι τα 5 ευρώ, θα μου πείτε, εντάξει, ο καθένας ξέρει τις οικονομικές δυνατότητες. Μα δεν είναι τα 5 ευρώ. πρέπει να στηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια.
0: Να ρωτήσω τώρα, ο κόσμος ήταν στο γήπεδο και δεν είναι τώρα, ας πούμε, γενικά υπάρχει αυτή η φιλοσοφία?
1: Εντάξει, είναι και λογικό.
0: Μήπως κάτι άλλο φταίει γι' αυτό, για να καταλάβω.
1: Το ότι φταίει. Ότι φταίει
0: σε
1: ότι...
0: άλλες ομάδες πηγαίνουνε, στις άλλες ομάδες του νομού μας.
1: Ναι.
0: Πηγαίνουνε.
1: Ναι, ναι.
0: Α, πηγαίνουν. Κάτι δεν κάνουμε καλά εμείς εδώ, τότε, Καστοριά.
1: Σαν ομός.
0: Σαν πόλη,
1: πας στα χωριά.
0: Υπάρχει κόσμος που πηγαίνει.
1: Ναι, σε άλλη ομάδα, μην πω τα χωριά, γιατί όλοι είμαστε από χωριό.
0: Ναι.
1: Εσύ. Λάθος
0: έκφραση. Στις κοινότητες, στις δημοτικές.
1: Στις δημοτικές κοινότητες, έτσι απλά να το πούμε. Έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Πηγαίνει ο κόσμος.
1: Ναι. Δεν μπορεί η πόλη να μην στηρίζει την ομάδα. Mm-hmm. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Άρα είναι ένα θέμα πόλης.
1: Ένα θέμα πόλης. Και πρέπει να το ψάξουμε και εμείς σαν διοίκηση. Σε ό,τι μας αναλογεί, αν φταίμε σε κάτι, να ζητήσουμε και συγγνώμη. Εσύ.
0: Να σας πω, κάποιος με έγραψε εδώ ότι να βοηθήσουμε όλοι, λέει, με κάρτες διαρκείας και όλα αυτά. Και αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι.
1: Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι.
0: Κάποιος, ναι, το έγραψε κάποιος, γι' αυτό το λέω τώρα.
1: Ναι, και κάρτες διαρκείας και
0: διαφημιστικά. Που θα βγουν αυτά διαφημιστικά.
1: Ναι,
0: ωραία,
1: τα πάντα.
0: Ωραία. Για να σας αποχαιρετήσω, αφήνω λίγο όλα αυτά, αλλά δεν μπορώ να μην ρωτήσω για κάτι για τα άλλα. Τώρα λίγο τα αγροτικά, τα πιο συνδικαλιστικά. Δεν ξέρω πόσο ασχολείστε και πόσο δεν ασχολείστε. Έχουμε κρεμότητες, είμαστε σε μια φάση. Εσείς έχετε ανασχόληση με όλα αυτά ή τζάμπα ρωτάω?
1: Όχι, δεν έχω ανασχόληση, αλλά...
0: δεν μπορεί να μην τα παρακολουθείτε τώρα.
1: Τα παρακολουθώ.
0: Σας καίει, δεν μπορείτε.
1: Τα παρακολουθώ.
0: Συνδικαλιστικά, πολιτικά, το ένα τ' άλλο, πώς?
1: Και όπως είπα και τον Γιώργο τον Αμανατίδη, τον Περιφερειάρχη, προχθές, κινηθείτε, γιατί τα χρήματα ακόμα από το ΑΤΚΟΤ δεν έχουν έρθει. Μου λέει θα έρθουν τα χρήματα.
0: Και γιατί δηλαδή, στον Αμανατίδη και όχι στον Αντιπεριφερειάρχη, πώς λέγεται ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικών?
1: Ο κύριος Χαρούμενος.
0: Χαρούμενος είναι, συγγνώμη.
1: Τον
0: έχουμε ξεχάσει κιόλας.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν πάτε σε αυτό να μιλήσει?
1: Μα δεν ήταν ο κύριος Χαρούμενος στο γήπεδο.
0: Δεν ήταν.
1: Δεν ήταν.
0: Καλέ, παντού πάνε αυτοί. Πώς δεν ήταν εκεί?
1: Δεν, ήταν ο κύριος Σαββόπουλος και ο κύριος Αμανατίδης.
0: Ήταν εκεί, λέτε, επειδή είδατε τον,
1: λόγω της ημέρας,
0: τον Αμανατίδη.
1: Ναι.
0: Και, καλά κάνατε να σας πω κάτι. Όλοι πηγαίνουν στον Αμανατίδη απευθείας πλέον, γιατί βλέπουν ότι μόνο από εκεί μπορεί να βρουν και μια ανταπόκριση. Και τι του είπατε λοιπόν, ad hoc μιλά?
1: Για τα μήλα του.
0: Είναι ο παγετός του 25 ο Απριλίου.
1: Τέτοια
0: εποχή ήταν.
1: Κοιτάξτε, προχθές έκανε μια. Νομίζω ότι έχει κάνει μια ζημία στην Καστοριά. Έκανε μείον. Και πιστεύω αυτό οι παραγωγοί θα το δουν μετά από 10-15 μέρες.
0: Πάλι λέτε τώρα.
1: Πάλι. Και αν δεν κινηθούν γρήγορα.
0: Σε μυλοκαλλιέργειες.
1: Σε μυλοκαλλιέργεια, που αυτή η χρονιά για την μυλοκαλλιέργεια της Καστοριάς νομίζω ότι είναι υπερπαραγωγή και νομίζω ότι θα έχει σπάσει τα ρεκόρ αν δεν έχει γίνει αυτή η.
0: Άμα δεν έχει. Καθίστε. Αναγγελία και αυτά που λέμε από ελεγά και τέτοια ή όχι, τίποτα.
1: Δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά νομίζω ότι θα γίνει. Γιατί έκανε μείον 2,5 κάπου εκεί πέρα και σε κάποιες άλλες κοινότητες έκανε και -3. Και έχει κάνει ζημιά. Αλλά τη ζημιά αυτή θα τη δουν οι μυλοπαραγωγοί μετά από 10-15 μέρες που θα δείξει.
0: Ναι, αυτό δεν το ήξερα. Αυτό είναι σημαντικό που λέτε.
1: Πρέπει να κινηθούν όλοι γρήγορα, γιατί η Καστοριά, ο πρωτογενής τομέας στην Καστοριά, δεν θα αντέξει τρίτη συνεχόμενη χρονιά χωρίς να πάρει μια σωστή και σοβαρή αποζημίωση. Νομίζω θα είναι το τέλμα, αν δεν κινηθούν και η Περιφέρεια και ο Δήμος και οι βουλευτές, κυρία Αντωνίου, να το δουν λίγο πιο σοβαρά το θέμα και να φτάσουμε στο σημείο να πάψει μάλλον ο ΕΛΓΑ να κάνει κουμάντο
0: σε όλο αυτό, έτσι. Να σας πω, για εκείνα που λέμε τώρα ad hoc και αυτά τα του 2025, περιμένουμε απλώς ακόμη μια απόφαση, κάτι να δούμε.
1: Περιμένουμε και να δούμε πότε και πόσο θα είναι τα χρήματα. Μάλιστα. Και πότε θα είναι τα χρήματα. Περιμένουμε να το δούμε και αυτό το κομμάτι. Που βλέπετε ότι έχουμε μπει σε καινούργια καλλιεργητική περίοδο και έρχεται η μία πίσω από την άλλη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μου γράφει εδώ επίσης ένας ότι για ακαδημίες δεν είπατε πολλά πράγματα. Για τις ακαδημίες της Καστοριάς.
1: Είπα.
0: Νομίζω αναφέρατε κάποια.
1: Ναι,
0: πείτε, αν υπάρχει κάτι.
1: Μπορούν να έρθουν να δουν τα παιδιά. Θα έχει...
0: Τώρα είπατε, έχετε κάποια εκδήλωση.
1: Ναι, 14, 15, 16, 17. Εκεί πέρα έχουν. Ίσως θα είναι από τα μεγαλύτερα τουρνά που έχει διαμορφώσει ποτέ σύλλογος. Έτσι. Η Ακαδημία. Να πούμε και για την Ακαδημία. Η Ακαδημία φέτος νομίζω ότι είναι. Και κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερη. Γιατί μαθαίνουμε κι όλοι.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είμαστε. Ξέρω όλες όλοι, έχει διατροφολόγο, έχει παιδοψυχολόγο, έχει πολλούς, πολύ καλούς προπονητές, έχει ένα τεχνικό διευθυντή, τον Μάρκο τον Πρωτόγερο, ένας άριστος, μια άριστη προσωπικότητα, έχει τον Ζήση τον Παπα-Νικολάου, ο καθηγητής που νομίζω ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά, Έχει 140-150 παιδιά η Ακαδημία αυτή τη στιγμή. Έχει πολλά ταλέντα.
0: 140-150.
1: 140-150.
0: Είναι μεγάλο νούμερο. Είναι,
1: μεγάλο νούμερο.
0: Είναι ανωδική η πορεία της από πέρυσι, από πρόπερυσι.
1: Ναι,
0: πούμε.
1: Πάρα πολύ.
0: Το πάτε καλύτερα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, και κάθε χρόνο θα γίνεται και καλύτερο.
0: Και καλύτερο, έτσι.
1: Φανταστείτε τώρα το τουρνουά που θα γίνει. Δεν θα ξαναγίνει στην Καστοριά με τόσα. Με τόσους πολλούς νόμους να έχουν έρθει στην Καστοριά.
0: Τώρα να πούμε ότι πρέπει να δίνουμε και βαρύτητα σε αυτό που λέμε ακαδημίες, έτσι, γιατί το φυτώριο που λέμε.
1: Μα εμείς εκεί
0: όλα,
1: δίνουμε.
0: Εκεί δίνεται. Ωραία,
1: φυσικά.
0: Ωραία.
1: Και το είδατε, μπορούν να το δίνουν ο κόσμος που έχει έρθει στο γήπεδο, πόσα μικρά παιδιά από την ΚΑΠΑ 16 πλαισιώθηκαν σε μεγάλη την ομάδα και πήραν την εμπειρία. Θα πάρουν και την εμπειρία από την ΚΑΠΑ 16, θα παίξουν και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Mm-hmm. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα.
0: Στο περιφερειακό κομμάτι, ποιους έχουμε τώρα απέναντί μας στη ΓΑΜΑ.
1: Στη ΓΑΜΑ τώρα ανάλογα σε ποιον όμιλο θα πάμε.
0: Α, ναι, αυτό που περιμένετε να δείτε, έτσι.
1: Ναι, είναι 10 όμιλοι από 12 ομάδες, τώρα σε ποιον όμιλο θα πάμε. Ευχής έργο για μας είναι να πάμε, όπως προείπα, στον όμιλο της Δυτικής Μακεδονίας από εδώ πέρα.
0: Πότε και το ξέρουμε αυτό?
1: Δεν ξέρω πότε θα βγει η προκήρυξη αυτά. Νομίζω μέχρι τέλος Μαΐου θα τα γνωρίζουμε.
0: Και αυτά έτσι μέχρι το τέλος.
1: Ναι, λοιπόν, μέχρι τέλος Μαΐου θα τα γνωρίζουμε.
0: Κύριε Παπαγιώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω αναλυτική κουβέντα. Ευχάριστες οι πιο πολλές ειδήσεις για όλα αυτά που κουβεντιάσαμε. Γιατί πρέπει και στα ευχάριστα να είμαστε εδώ. Δεν είναι μόνο και τα δυσάριστα. Έχουμε δρόμο όμως. Έχετε πετύχει τον στόχο σας. Διπλό στόχο. Ποδοσφαιρικά, αγωνιστικά. Γολογοθάς, μπορεί να είναι Γολογοθάς. Θα το δούμε.
1: Είναι.
0: Θα το δούμε. Είναι δύσκολο κομμάτι. Υπάρχει ανταγωνισμός. Τώρα, για να το κλείσουμε, οι υπόλοιπες. Δώσατε ένα μήνυμα βέβαια για τη στήριξη. Οι υπόλοιπες ομάδες, σαν εμάς, ας πούμε, είναι πιο καλά δεμένες στα οικονομικά τους? Δηλαδή, είναι πιο αποφασιστικοί οι άνθρωποι που στηρίζουν οικονομικά σε άλλες περιοχές? Καλά, όχι σε όλες.
1: Εκτός νομού.
0: Εκτός νομού, ναι, ναι, εκτός νομού. Πώς τις βλέπετε τις άλλες
1: ομάδες? Ναι, ναι.
0: Είναι πιο ισχυρές οικονομικά?
1: Πιο ισχυρές οικονομικά,
0: είναι.
1: Οικονομικά, γιατί η πόλη στηρίζει την ομάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα πάτε στον Νορδαϊκό, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Αν πάτε στον Νορδαϊκό, έχει 400, 500, 600, 700 άτομα. Αυτό συνεπάγεται ότι με 5-10 ευρώ το εισιτήριο.
0: Κάθε φορά που,
1: κάθε
0: βλέπουν,
1: φορά
0: τον αγώνα.
1: Που βλέπουν τον αγώνα, στηρίζουν και την ομάδα. Δηλαδή, αν έχει 500-600 άτομα κάθε χρόνο, κάθε αγωνιστική που είναι.
0: Ναι, ναι, αλλά
1: 15 μέρες.
0: 15 μέρες.
1: Είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα με την ΓΑΜΑ αυτό δεν θα είναι καλύτερα? Δηλαδή, καλύτερο δεν θα γίνει τώρα?
1: Μακάρι να έρθει ο κόσμος.
0: Μακάρι να έρθει ο κόσμος.
1: Μακάρι ευχές έργο είναι να έρθει ο κόσμος και να αγαπήσει
0: να
1: την ομάδα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη, καλή δύναμη, κουράγιο. Ορίστε.
1: Θέλω να συγχαρώ όλα τα παιδιά, όλους τους προπονητές, όλο το φιλαθλό κόσμο που ήταν δίπλα μας, όλους τους χορηγούς που μας στήριξαν όλη τη χρονιά. Και όπως έχω πει, ότι τα καλύτερα έρχονται.
0: Μακάρι.
1: Και η ιστορία γράφεται με χρυσά γράμματα.
0: Μακάρι, μακάρι. Θα είμαστε εδώ να τα καταγράφουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στον Αλφα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαϊωάννου που ήταν μαζί μας εδώ στον Αλφα στους 94,7, η ροή της μέρας. Νομίζω αναλυτική κουβέντα για την ομάδα μας. Την αγαπάτε, την αγαπάμε. Τα μηνύματα τα οποία έδωσε και ο ίδιος για την στήριξη και ως φίλαθλοι, τι μπορούμε να κάνουμε, η συμμετοχή μας και όλα αυτά, και μετά ως χορηγοί, νομίζω τα λάβατε. Ευχαριστώ. Εδώ βλέπω, ναι, και για τα μηνύματα. Εντάξει, όλα καλά. Και για τα μηνύματά σας, και τα πιο πολλά μηνύματα είναι θετικά, να ξέρετε. Δεν είδα κάτι αρνητικό, αλλά νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει περίπου τι πρέπει να κάνουμε.
2: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24-6-70-26-9-45-69-44-5-10-7-82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Αλφα 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς, Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς, Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για

0: υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω. Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος. Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985 552 708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
4: Α 94,7.

Για το πιο σύγχρονο συνεργείο θα πάτε Carpi Service των αδερφών Χατζηγιάννη στην Χλώη. Το τηλέφωνο για τα ερωτήματά σας και για πληροφορίες που μπορεί να θέλετε είναι το 87-373 Carpi Service των αδελφών Χατζηγιάννη στην Καστοριά. Για όλη την Καστοριά και όλη βέβαια την Δυτική Μακεδονία. Το κτέος σας στην Καστοριά, το πιο σύγχρονο Auto Vision στον Γιώργο Παϊούρη. Τώρα πήρατε μια γεύση, αναλυτική κουβέντα κάναμε με τον Μανώλη Παπαϊωάννου για το τι γίνεται με την ομάδα μας, με την Καστοριά. Την ιστορική αυτή ομάδα δεν είναι το κύπελο μόνο, τα έχουμε ξαναπεί και με τον Γιάννη τον Τζαχουρίδη και με άλλους, με τον Μορφίδη, τον Στράτο και με πολλούς άλλους. Είναι και πολύ πριν από το κύπελο και κάποια στιγμή όλο αυτό πρέπει να το ισορροπήσετε, να το ισορροπήσουμε. Είναι μία η ομάδα, πιο πριν και πιο μετά και το τι γίνεται σήμερα. Σήμερα είναι μια άλλη κατάσταση. Ένα από τα μηνύματα πάντως που καταλαβαίνουμε τώρα εδώ ότι προβληματίζει, τέλος πάντων που συζητάει και η διοίκηση με Ρήμο, Παπαϊωάννου, Ζήση, Λάζαρο κτλ. Είναι όλα αυτά τα οποία λένε οι άνθρωποι ότι τώρα πλέον στη ΓΑΜΑ Εθνική που οι απαιτήσεις είναι μεγάλες, θα είναι μεγαλύτερες και οι οικονομικές. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό, ποδόσφαιρο είναι, σωματεία είναι, όλοι αυτοί οι σύλλογοι δεν μπορούν να σταθούν στα πόδια τους έτσι απλά. Τώρα βέβαια γιατί ίσως οι πιο πολλοί δεν πηγαίνουν στο γήπεδο εδώ, εντάξει, είπα μπορεί ο κόσμος να έχει τα προβλήματά του, τα οικονομικά, μπορεί να υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία είναι καλό να τα συζητήσουμε. Λέω και πάλι όμως, για να το πάω και λίγο αλλού, όλο αυτό που είδαμε και όλο αυτό που γίνεται πλέον και με τον τουρισμό και με όλα τα υπόλοιπα θέματα αυτοδιοίκησης, αθλητισμού κτλ. Είναι πολύ σοβαρά. Πρέπει λοιπόν να τα κουμπώσουμε, πρέπει και στον θρησκευτικό τουρισμό, πρέπει να κάνουμε σοβαρά βήματα, πρέπει να ανοίξουν οι ναοί, πρέπει όλα αυτά να τα παντρέψουμε, μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα, αρκεί να μην καθόμαστε μόνο τα συζητάμε. Αρκεί να μην γκρινιάζουμε χωρίς λόγο και με ανοησίες και με βλακίες δεξιά και αριστερά. Αν για όλα αυτά υπάρξει συζήτηση, δουλειά όμως, τι έλεγα στην αρχή της εκπομπής, είχαμε αγγίξει ποτέ τα τελευταία χρόνια, παράδειγμα, έργο ΔΕΙΑΚ, ποτέ. Είχαμε σκεφτεί να κάνουμε πλατείες Van Fleet, ποτέ. Θέλαμε να κάνουμε ένα καινούριο πολιτιστικό κέντρο, μια δημοτική βιβλιοθήκη, μόνο στα λόγια. Αυτά όλα πλέον, μια πενταετία τώρα, εξαετία, έγιναν και γίνονται στην πράξη. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι είμαστε εδώ και να τα παρακολουθούμε μαζί σας, όλοι εδώ είμαστε, για να κάνουμε και τα επόμενα βήματα. Ναι, είχαμε ασφαλτοστρώσεις ποτέ στο Δήμο Καστοριάς, ποτέ. Είχαμε να δούμε ασφαλτοστρώσεις 35 χρόνια. Βλέπουμε τώρα και χαιρόμαστε πάρα πολύ για όλο αυτό. Τώρα κάποιος, όταν τα έλεγα αυτά με έγραψε κάποιος, ναι, είδαμε φράγμα Νεστορίου, ναι, είδαμε αεροδρόμιο, ναι, είδαμε δρόμους νυμφαίο κτλ. Και τι να κάνουμε. Τα έχουμε πει αυτά, τα λέμε και στο Αμανατίδη, περιφερειακά να τα σμπρώξ τα θέματα, της περιφέρειας είναι, να τα σμπρώξ τα θέματα αυτά για να μπορέσουμε να έχουμε και από εκεί σύραγγα κλεισούρας, στασιμότητα. Τα λέγαμε χθες και με τον Κασαπίδη. Πρέπει να προχωρήσουν αυτά.

Πριν περίπου δύο εβδομάδες είδαμε μία παρέμβαση και πολύ σωστά το έλεγα και τότε από τον Θεοφύλακτο Ζιμπίδη, τον πρόεδρο της εταιρείας τουρισμού εδώ στην Καστοριά της Δυτικής Μακεδονίας είναι. Ο άνθρωπος βλέποντας την μεγάλη δυσκολία στην Εγνατία προς Θεσσαλονίκη, από Καστοριά Θεσσαλονίκη, από Θεσσαλονίκη εδώ, όλο αυτό το οποίο γίνεται με μονοδρομήσεις και με δίθεν εκεί τώρα παρεμβάσεις στους δρόμους κτλ. Έκανε ένα θέμα και λέει: παιδιά, πάμε να δούμε τι γίνεται, να ρωτήσουμε την Εγνατία. Είδαμε χθες και στη λογοδοσία του Περιφερειακού Συμβουλίου και τοποθετήσεις. Έχουμε δώσει και ρεπορτάζ και στον ΑΦΜ και στο Facebook αλλά και στον αλφαfm.gr. Δείτε τα αυτά. Δίνουμε συνεχόμενα εμείς και τα reels και όλα αυτά τα οποία ξέρω ότι τα αγαπάτε και τα παρακολουθείτε. Και τις ειδήσεις μας έκανε παρέμβαση και ο Περιφερειάρχης. Πρέπει με κάποιον τρόπο, παιδιά, αυτό να δρομολογηθεί. Πληρώνουμε τα ίδια διόδια, δηλαδή είτε έχει μονοδρόμηση, είτε έχουμε τις πινακίδες, είτε έχουμε τις μεγάλες, πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Τα διόδια περίπου είναι τα ίδια. Γενικώς νομίζω δεν αντιδράει σχεδόν κανείς. Στέλνουμε τώρα μια επιστολή και λέμε εντάξει, παρακαλούμε. Δεν γίνεται όμως έτσι. Πρέπει και να επιμείνουμε, πρέπει να κάνουμε και τις αναφορές μας και τις καταγγελίες με τα κείμενά μας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είτε είναι η περιφέρεια, κυρίως η περιφέρεια, και εσείς όμως οι Δυτικομακεδόνες βουλευτές δεν το βλέπετε όλο αυτό. Ούτως ή άλλως, ειδικά τώρα Κοζάνη και Καστοριά, ποια δρομολόγια αεροπορικά, τίποτα μηδέν. Και θυμάμαι τον Σαββόπουλο και αυτούς λέγαν θα τρέξουμε για τα αεροδρόμια, τίποτα δεν έχει γίνει και δεν έχετε κάνει και τίποτα. Δεν σας εμπιστευόμαστε, το αφήνω. Εσείς οι βουλευτές δεν πηγαίνετε με τα οδικός για Θεσσαλονίκη με τα αυτοκίνητά σας. Δεν υπάρχει η ίδια ταλαιπωρία. Δεν μπορείτε επιτέλους να πείτε ρε παιδιά πάμε να κάνουμε κάτι, πάμε να δούμε τι γίνεται, με ποιον τρόπο όλο αυτό. Κάντε το επιτέλους. Δεν μπορεί να μένει η Εγνατία όχι μόνο προς Θεσσαλονίκη, καλώς το σημειώνει κάποιος εδώ, και προς Γιάννενα και τα λοιπά. Το ίδιο είναι. Μονοδρομήσεις, το ένα, παρεμβάσεις, περνάς, βλέπεις τη μονοδρόμηση, βλέπεις ένα όχημα της εταιρείας με δύο ανθρώπους να κάθονται, γιατί πρέπει να υπάρχει ενδεχομένως κάποιος, είναι για τους δικούς τους λόγους, τώρα ασφαλείας, δεν ξέρω τι, και λες ότι εδώ δεν μου θυμίζει εργοτάξιο εμένα, δηλαδή ότι γίνονται. Προχθές περνούσα από το flyover, Κυριακή μάλιστα περνούσα, και έβλεπα δεκάδες ανθρώπους να εργάζονται. Μα όταν γίνεται εργασία, το καταλαβαίνεις, δεν πάνε αναργία. Αν γίνονται οι εργασίες, εκεί στη Θεσσαλονίκη γίνονται βέβαια γιατί θέλουν να το παραδώσουν και γενικότερα είναι άλλο το κλίμα που επικρατεί σε αυτόν τον περιφερειακό, στο flyover. Εδώ τώρα σε αυτά, περνάς, ξαναπερνάς, πας Θεσσαλονίκη, πας Γιάννενα, δεν βλέπεις κινητικότητα, δεν βλέπεις να γίνεται κάτι, όμως η μονοδρόμηση όλα αυτά είναι και συνεχόμενα. Πού θα πάει όλο αυτό δηλαδή? Για τα κουφώματά σας θα πάτε ξέρετε πού. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για Καστοριά και για όλη την Ελλάδα. Ντάουβιν Παπαβασιλείου.

0: Επειδή συζητώ μαζί σας πάντοτε αυτά τα οποία και εδώ εμείς λέμε, αλλά με αφορμή και δικά σας σχόλια, επισημαίνω και εγώ καταστάσεις. Ναι ρε παιδιά, είναι δυνατόν? Μονοδρόμηση εδώ, μονοδρόμηση εκεί. Και η ασφάλεια και τα ατυχήματα. Γίνονται πολλά ατυχήματα. Πολλά ατυχήματα. Και μετά αν γίνει κάτι πιο σοβαρό, που το πιο σοβαρό ποιο είναι? Ανθρώπινη ζωή. Θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Δεν είναι σοβαρό όμως όλο αυτό. Μετά τα ατυχήματα, γιατί πρώτα αυτά μας απασχολούν, μη γίνει δυστύχημα. Έχουμε όμως ατυχήματα, έχουμε διάφορα προβλήματα, έχουμε καθυστερήσεις, έχουμε τα οικονομικά, κανονικά τα διόδια, τα ίδια. Πώς γίνεται αυτό? Και ξέρετε, θα το επισημάνει ο ένας, το επισημάνει ο άλλος. Είναι σαν να το επισημαίνουν οι πάντες, άντε θα στείλουμε και μια επιστολή. Δεν αρκούν αυτά. Ίσως δεν υδρώνουν τα αυτάκια, δεν λαμβάνει κανείς υπόψη του τίποτα. Όμως δεν γίνεται όλο αυτό, κύριε Μανατίδη. Εσείς είστε περιφερειάρχης, για τους βουλευτές τι να πω, περνάνε, κάνουν, ράνουν και αυτοί περνάνε και δεν ακουμπάνε. Ο περιφερειάρχης όμως ας κινηθεί, Δυτική Μακεδονία είναι. Κάντε κάτι επιτέλους. Και δεν απευθύνομαι σε αντιπεριφερειάρχες. Καλά τώρα. Στον Γιώργο Μανατίδη. Οι υπόλοιποι τώρα, εντάξει. Και εσείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο, φέρτε το, συζητήστε το, να επιμείνετε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή, και, λέω και πάλι, δυστυχήματα, ατυχήματα, κανονικά τα διόδια, με πρόβλημα καθυστερήσεων τεράστιο, και το συνεχίζουμε όλο αυτό και αφήνουμε. Δηλαδή, έκανε τώρα ο Θεοφύλακτος ο Ζιμπίδης μια επιστολή. Τελειώσαμε εκεί, κύριε Ζιμπίδη, να επανέλθετε. Πηγαίνετε στο Υπουργείο Μεταφορών, δείτε την νομοθεσία. Τι προβλέπετε σε όλα αυτά? Ψάξτε το επιτέλους. Ας το ψάξει κάποιος πιο σοβαρά.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
7: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Δεν σε καταλαβαίνω.
6: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Αγκροπλάς. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
9: Αλφα 94,7.
0: Καιρό έχουμε να ακούσουμε και μια ωραία Βιτάλη. Καιρό έχω να την ακούσω και μ' αρέσει πάρα πολύ.

τώρα λοιπόν κάτι άλλο θα σας πω έτσι ευχάριστο από τα ωραία μας. Όχι, δεν έχουμε επιδότηση στο φυσικό αέριο, την αναμένουμε και την κυνηγάμε αυτή. Να πάρει όλος ο νομός επιδότηση και πολλές περιοχές από τα Γρεβενά και όχι μόνο, επιδότηση στο φυσικό αέριο θέλουμε. Το κυνηγάμε, το ξέρετε, το διεκδικούμε. Όμως σήμερα έχουμε 5 του μηνός. Σήμερα είναι Τρίτη. Μέχρι και την 5η, 7 Μαΐου, προσέξτε λίγο, προσέξτε το, το έχουμε ανακοινώσει και είναι σε εξέλιξη αυτό που λέμε η συμμετοχή σας εδώ και έναν μήνα. Μέχρι και την 5η στις 12 το μεσημέρι, μόλις τελειώσει η εκπομπή μας, μπορείτε όλοι να πάτε στο κατάστημα Φυσικό Αέριο στην Καστοριά, στην Αθανασίου Διάκου 18, για να βάλετε μέσα το κουπόνι σας, την συμμετοχή σας, για να διεκδικήσετε μια πλήρη εγκατάσταση φυσικού αερίου με ιταλικό λέβητα, μάλιστα, συνολικής αξίας 4.000 ευρώ. Ο Α και το φυσικό αέριο σας κάνουν δώρο αξίας 4.000 ευρώ. Συμμετοχές υπάρχουν πάρα πολλές. Είναι απλό, δεν έρχεστε εδώ, δεν παίρνετε τηλέφωνο εδώ, θα πάτε κατευθείαν και αν θέλετε πάρετε και πληροφορίες στο κατάστημα, στην Αθανασίου Διάκου είναι. Αύριο είναι και Τετάρτη, ο καιρός είναι ωραίος, είναι και η λαϊκή αγορά. Τετάρτη και Πέμπτη, μάλλον σήμερα Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη είναι οι τελευταίες αυτές τρεις μερούλες για να έχετε κι εσείς μία συμμετοχή. Ένα νοικοκυριό θα κερδίσει τον Λέβητα, τον Ιταλικό, αξίας 4.000 ευρώ. Είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο. Τέτοιο δώρο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Σας το δίνουμε εμείς και εμείς όλο αυτό το συνδυάζουμε και με το καινούριο κατάστημα και με το μεγάλο αίτημα το οποίο γίνεται. Το ξέρετε το αίτημα, ποιο είναι. Φυσικό αέριο και επιδότηση, να καλυφθεί δηλαδή η αγορά ενός Λέβητα και όλα αυτά που απαιτούνται από το κράτος. Να μην μείνουμε δηλαδή έτσι απλά και μόνο θεατές σε μια ιστορία που πρέπει να την αναλάβει το ελληνικό κράτος, η πολιτεία, όπως έδωσε στη Φλόρινα, όπως τώρα διεκδικούν τα Γιάννενα. Έτσι, όπου υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου, οι πάντες προσπαθούν να κερδίσουν πλέον μια κάλυψη στο 100%. Άρα λοιπόν τη διεκδικούμε εμείς αυτή την ιστορία όλοι, το συζητάμε συνέχεια, δεν θα σταματήσω καθόλου όλον αυτόν τον μήνα και τον επόμενο μήνα μέχρι να σταματήσουμε εκπομπές για καλοκαίρι και μετά θα έχουμε και τα δημοσιεύματά μας συνεχόμενα κι αυτά για να κερδίσουμε. Έρχονται και εκλογές άλλωστε. Έρχονται εκλογές, κύριε Μητσοτάκη, κυρία Μαρία Αντωνίου και μετά κύριε Περιφερειάρχα, σε εσάς τα λέμε. Έχετε ακόμα 2,5 χρόνια, αλλά και εκεί θα έρθουν οι εκλογές. Το λέτε. Κάντε το κι εσείς να τους πείσετε. Κάντε το. Να πάρει ο κόσμος, να πάρουμε όλοι εδώ στην Καστοριά την απόλυτη επιδότηση στο 100%. Από το 2022 το ζητάει επίμονα ο Κορετζίδης ο Γιάννης, ο Δήμαρχος Καστοριάς, με επιστολές, με τηλεφωνήματα, με προσωπική παράσταση που έχει κάνει, με υπουργούς που έρχονται. Ναι, του λένε. Και του Δημάρχου, ναι, του λένε. Τέλος πάντων, συμμετοχές μέχρι και την 5η, 12 το μεσημέρι. Ελάτε στο κατάστημα του φυσικού αερίου της Καστοριάς, στην Αθανασίου Διάκου 18. Σας αποχαιρετώ με τον αγαπημένο μας τον Τόλι και ένα υπέροχό του και θα είμαστε αύριο μαζί εμείς στις 10. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ κάθε μέρα και είστε όλο και περισσότεροι.

0: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Και τη συγκέντρωση μνήμης για τους νεκρούς της Μαρφίν αυτήν την ώρα στη Σταδίου, στον τόπο που πριν από 16 χρόνια εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας για το φωνικό εμπρησμό που στέρισε τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, την Έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμινόνδα Τσάκαλη. Προς κατάρρευση οδεύει η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τα στενά του ορμούς να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωση την ίδια ώρα μεταδίδουν πως 5 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους σε αμερικανικά πλήγματα σε σκάφη. Ναι, έντες κατεγράφει κατόπιν πλήγματος σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα, το οποίο εκτιμάται έφεραν Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στα όρια μιας ευρύτερης στρατιωτικής σύραξης. Το Ιρανικό καθεστώς ισχυρίζεται ότι η επίθεση έγινε προκειμένου να αποτρέψει την παράκαμψη των πλοίων από τα στενά του ορμούς μέσω της Φουτζέιρα και δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, σε ανάρτησή του χαρακτήρισε την Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση Ελευθερία ως επιχείρηση αδιέξοδο. Διήμερη επίσκεψη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου αρχίζει σήμερα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με πρώτη στάση το απόγευμα του Άμπου Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναχαγιάν. Αύριο ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αμάν για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και στο τι μελιγενέστε με τα στενά του Ορμούς, για τα οποία η Ελλάδα έχει δηλώσει πως θα πρωταγωνιστήσει σε μια διεθνή κίνηση η οποία σχετίζεται με την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Όπως έκανε γνωστό, θα απαγορευτεί η χρήση πατινιών από ανήλικα στο δρόμο, θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομο, δεν μπορεί και δεν πρέπει να πηγαίνει ο ανήλικος με πατίνι στο σχολείο, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Ολομέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Α. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των Εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για το ρουσφέτι και είναι οι πρωταθλητές του ρουσφετιού, υποστήριξε ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το Πασόκ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Δεν τίθεται ζήτημα επανατοποθέτησης της Παρασκευής Τιχεροπούλου, καθιστά σαφές η ΑΔΕ αναφέροντας σε ανακοίνωσή της πως η θέση ευθύνης που κατήχε δεν υφίσταται από την αρχή του έτους μετά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αφορμή για την ανακοίνωση στάθηκαν δημοσιεύματα σχετικά με την άσκηση έφεσης από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας, ενώπιον του οποίου προσέφυγε υπάλληλος του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ για την ανάκλησή της από τη θέση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα απευθυνθεί σε μία ώρα σε ειδική συνεδρία της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό που έχουν πεθάνει 3 άνθρωποι από χανταϊό, ένας ασθενής είναι σε κρίσιμη κατάσταση και έχουν καταγραφεί 7 πιθανά κρούσματα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το πλοίο παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου με 149 επιβάτες, ανάμεσά τους ένας Έλληνας. Σεισμός μεγέθους 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε 21 λεπτά μετά τις 10 το πρωί ανοιχτά της Κρήτης. Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 19 χιλιόμετρα νότια-νότιο-δυτικά του Γούδουρα Λασιθίου σε εστιακό βάθος 8,6 χιλιόμετρων σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Arsenal και Ατλέτικο Μαδρίτης θα διεκδικήσουν απόψε το πρώτο από τα δύο εισιτήρια για τον τελικό του Champions League στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη, Σέντρα στις 10. Για το μπάσκετ στις 9 παρατέταρτο, Μονακό Ολυμπιακός για τα play-off της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα, Τρίτη στην Αττική, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 7 έως 20 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 22 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Παιανία, το Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Γεια και χαρά σας. Μιλώ ειλικρινά, στα χείλη μου είχα τον καλό το λόγο, αλλά με πρόλαβε ο Γιώργος Ευγιανίδης και καλά έκανε. Τον καλό το λόγο για αυτόν τον υπέροχο 15χρονο. Το είδα και εγώ χθες στην εκπομπή των συναδέλφων Γρηγοριάδη και Κουτροκόη και έμεινα ενεός. Ένα παιδί 15 χρόνων και να μιλά για τέτοια ζητήματα του διαστήματος, της ιατρικής που θέλει να σπουδάσει και τα λοιπά. Να μιλά απλά, λιτά, ουσιαστικά, χωρίς τίποτε εξυπνακίστικο ή αλαζονικό. Τι να πει κανείς, πρέπει να το δείτε. Καλά είπε ο Γιώργος, πρέπει να το δείτε, να το δούμε όλοι αυτό. Να το χαίρονται και οι γονείς του και όσοι το αγαπούν αυτό το παιδί. Να είναι καλά. Αρχίζει η εκπομπή μας, θα διαρκέσει μέχρι τη μία. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην οργάνωση της δημοσιογραφικής παραγωγής, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail onair@alpharadio989.gr και αν χρησιμοποιείτε το Viber, ο αριθμός του 6947-989-989. Στα καθημάς τα συνήθη, καινούργια σχετικώς στοιχεία είναι οι απανωτές δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν δείχνουν μεγάλες διαφορές. Μια πτωτική πορεία της Νέας Δημοκρατίας. Το Πασόκ τσιμπάει λίγο, αλλά απέχει πολλές μονάδες από την πρωτοπόρο, από τη Νέα Δημοκρατία. Τα υπόλοιπα κόμματα λίγο πολύ εκεί. Παρουσιάζει ενδιαφέρον η δυναμική Τσίπρα και Καριστιανού, παρότι δεν μετρώνται ακόμα τα κόμματά τους, τα αναμενόμενα κόμματα. Θα δούμε. Πάντως έχω την αίσθηση και είναι νομίζω κοινή αίσθηση ότι το πολιτικό σκηνικό θα αλλάξει δραστικά, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπικής πραγματικότητας, όταν αρχίζουν οι εταιρείες να μετράνε και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Σαμαρά, αν το κάνει μέσα στο Μάιο και αυτός. Σήμερα στις 12:20 θα μιλήσουμε με τον πανεπιστημιακό, είναι στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο Δημήτρης Σταθακόπουλος, είναι οθωμανολόγος και νομικός. Θα μιλήσουμε για την συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι της χώρας μας, αλλά και τον τρόπο που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση την Τουρκία. Είναι διχασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλα λέει η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και άλλα η Μάρτα Κος. Θα δούμε, είναι βαθύς γνώσης των θεμάτων της Τουρκίας ο κύριος Σταθακόπουλος και μαζί του, στο χρόνο που θα υπολείπεται κατά τη συνομιλία μας, θα μιλήσουμε και για το Ιράν με αφορμή όσα αυτή τη στιγμή αναμένονται, δηλαδή πιθανώς νέοι βομβαρδισμοί, νέα σύγκρουση, θα δούμε. Και στις 12:30 θα φιλοξενήσουμε τον Γιώργο Σιακαντάρη, ο οποίος είναι διδάκτορ κοινωνιολογίας, συγγραφέας και συντονιστής της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα. Είναι ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για το λεγόμενο μανιφέστο του Τσίπρα, ο άνθρωπος ο οποίος είχε την τελική ευθύνη για το κείμενο αυτό, γιατί είναι αποτέλεσμα εργασιών αρκετών πανεπιστημιακών που, και άλλων που εργάζονται για το Ινστιτούτο Τσίπρα. Να δούμε τι θα μας πει. Σαν σήμερα, πριν από 16 χρόνια, είχαμε το έγκλημα της Μαρφίν και είναι κρίμα και ντροπή να μην αναφέρονται σε αυτό όλα τα κόμματα, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία όπως κάνει. Ήταν μια φρικώδη στιγμή που στήχησε τη ζωή σε ανθρώπους μας. Επίσης, σαν σήμερα, το 1997, πέθανε εκείνος ο περίφημος ποιητής του Ουρλιαχτού, ο Άλεν Γκίνσμπεργκ. Τα πιο γνωστά ποίηματά του είναι το Ουρλιαχτό και η Αμερική, και έγραψε και ένα με αφορμή
την υπόθεση της μητέρας του. Ο Γκίνσπεργκ ανήκε στον πυρήνα της γενιάς των Beatniks, του beat κινήματος της γενιάς των beat, και αυτή η αρχική ομάδα που ήταν, την αποτελούσαν ο Γκίνσπεργκ, ο Κέρουακ και ο Βίλιαμ Μπάροους, αργότερα διευρύνθηκε ο Γκρέγκορι Κόρσο, ο Φερλινγκέτη, συγγραφέας και εκδότης, και απασχόλησε την Αμερική. Ήταν ένα λογοτεχνικό και κοινωνικό κίνημα, θα έλεγα, και επηρεάστηκαν πάρα πολύ, το ανέδειξαν δηλαδή, σπουδαίοι Αμερικανοί συνθέτες και τραγουδιστές. Ακούμε το Beat Generation από τον Louis Armstrong.

0: είπαμε ότι πολλοί σπουδαίοι δημιουργοί συνθέτες, Αμερικανοί κυρίως, έχουν επηρεαστεί από το κίνημα των Beatniks. Ο Bob Dylan μεταξύ αυτών, οι Doors, οι Beatles και πολλοί άλλοι, άφησε τη σφραγίδα του αυτό το κίνημα. Αξίζει τον κόπο να διαβάσετε, αν δεν τα έχετε διαβάσει, ορισμένα βιβλία όπως το «Δρόμο του Κέρουακ» ή το «Ουρλιαχτό» του Γκίνσμπεργκ. Πρέπει να σας πω, με χαρά το λέω, συγγνώμη, ότι σήμερα κάνει πρεμιέρα μια εμβόλυμη στήλη μέσα στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Αυτή που σας έλεγα χτες. Έχει τίτλο «Στις γειτονιές του κόσμου». Εντάξει, ό,τι συμβαίνει, τα μεγάλα γεγονότα τα λες ούτως ή άλλως, τα λέμε στην αρχή όλοι μας εισαγωγικά. Ο πόλεμος στο Ιράν ή τι γίνεται στη Γάζα και τα λοιπά. Αλλά υπάρχουν και ορισμένα άλλα γεγονότα που αξίζουν τον κόπο. Αυτά λοιπόν κάθε μέρα ή όταν υπάρχουν τέτοια γεγονότα θα περιλαμβάνονται σε αυτή την νέα στήλη που λέγεται «Στις γειτονιές του κόσμου». Να πάμε σε μια μουσική γειτονιά όπου θα συναντήσουμε τους χειμερινούς κολυμβητές με ένα τραγούδι που μας αρέσει ιδιαίτερα και έχει τίτλο «Το πέρασμά σου».
1: Αλφα Radio 989.

0: Γεια σου ρε Αργύρη Μπακιρτζή με την παρέα σου. Τους ξέρετε τους χειμερινούς κολυμβητές, είναι πολλά χρόνια στο μουσικό κουρμπέντι και είναι υπέροχοι. Λοιπόν, διαφημίσεις και μετά μαζί μας ο κύριος Σταθακόπουλος, όπως σας προανήγγειλα.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αλφα 94,7.
3: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι

0: στην Αθανασίου 242 δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
4: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
5: Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο Δημήτρης Σταθακόπουλος, πανεπιστημιακός οθωμανολόγος. Και μαζί του θα συζητήσουμε όσο επιτρέπει ο ραδιοφωνικός χρόνος και τα της Τουρκίας αλλά και τα του Ιράν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σταθακόπουλο για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
6: Καλό μεσημέρι για Τριάντη και στους ακροατές σας και εγώ ευχαριστώ.
5: Δεν θα αναφερθώ τόσο στις προκλητικές δηλώσεις του Τσελίκ σε ό,τι αφορά τη χώρα μας και στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης της Τουρκίας. Δείχνουν μια διαρκή ενόχληση, άρχισαν πάλι οι τριβές με παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγαίο κτλ. Θα ήθελα να εστιάσουμε, αν μου επιτρέπετε, στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την Τουρκία, σε σχέση με τη στάση της, φαίνεται διχασμένη. Γιατί το λέω? Η von der Leyen θέτει, υπενθυμίζει κάποιες προϋποθέσεις και όρους για να μπει στην, να προοδεύσουν οι συνομιλίες για την ένταξη της Τουρκίας. Αντίθετα, η Μάρτα Κοχ και ορισμένες μεγάλες χώρες της Ευρώπης, όπως είναι η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία, βλέπουν με πολύ καλό μάτι και θα έλεγα και προωθούν τα της εντάξεως της Τουρκίας στην Ευρώπη. Τι μπορεί να περιμένουμε από αυτό το διχασμό?
6: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι η ίδια η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται να μπει στην Ευρώπη, γιατί αυτό έχει υποχρεώσεις που άπτονται του ευρωπαϊκού κεκτημένου και βεβαίως έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με το κουρδικό, κάτι το οποίο ουσιαστικά είχε εμποδίσει την Τουρκία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι είχε κάνει κανένα μήνα πριν από εμάς αίτηση, συντότε ΕΟΚ, ήδη το 1961. Δεν τηλεί τις προϋποθέσεις. Εν τούτης την εξυπηρετεί να είναι στο προθάλαμο, δηλαδή να έχει τα ωφελήματα για να προετοιμαστεί μια χώρα να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να έχει τις υποχρεώσεις ακόμα, τις οποίες δεν πληρεί. Άρα λοιπόν την εξυπηρετεί την Τουρκία αυτό το καθεστώς. Από την άλλη μεριά, οι ευρωπαϊκές χώρες σε ιστορικό χρόνο, ακόμα και σήμερα, είχαν και έχουν διμερείς σχέσεις με την Τουρκία, οι οποίες είναι ακλόνητες ήδη από τους ιστορικούς χρόνους μέχρι και σήμερα. Και βλέπουμε ειδικά με την Ισπανία, αλλά και με την Ιταλία και με άλλες χώρες, έχει άψογες σχέσεις, και ειδικά στις χώρες ευρωπαϊκές που υπάρχουν μεγάλες τουρκικές ή τουρκικής υπηκότητας. Μπορεί να είναι κουρδικής καταγωγής.
5: Ναι, κοινότητες, ναι.
6: Κοινότητες, ναι. Τις οποίες πραγματικά παίζουν ρόλο και ψηφίζουν κιόλας εκεί και εκλέγονται κιόλας.
5: Αν μου επιτρέπετε, ο Ερντογάν δήλωσε χτες, νομίζω, ότι εμείς δεν τη χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκείνη μας χρειάζεται.
6: Ακριβώς. Ναι. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι σε επίρρωση αυτό που είπα προηγουμένως.
5: Ναι, βεβαίως.
6: Ότι ο Ερντογάν θεωρεί ότι λόγω της μεγάλης αγοράς που είναι, 90 εκατομμύρια κόσμος, λόγω των δυνατοτήτων στην διευκόλυνση της νομοθεσίας, ούτως ώστε να γίνονται αναπτυξιακά έργα ξένων. Αυτό μας θυμίζει ήδη από την ιστορική εποχή τις διαλεγόμενες διομολογήσεις, τα καπιτουλάρ που λένε οι Τούργοι, όπου είχαν ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς οι ξένες δυνάμεις που έκαναν εμπορικές επιχειρήσεις και αναπτυξιακά έργα στην Τουρκία. Κάτι το οποίο ισχύει ακόμα, δηλαδή τους δίνει η γη και είδωρ για να κάνουν ανάπτυξη μέσα στην Τουρκία, παρότι θα περίμενε κάποιος να είναι ένα σκληρό καθεστώς σε αυτά. Όχι, στην

0: στα θέματα των επενδύσεων δεν είναι, όσον αφορά τους Ευρωπαίους.
1: Πάντως υπάρχει και κάτι άλλο, κύριε Σταθακόπουλε. Το γεγονός ότι οι εμπορικές επιχειρηματικές σχέσεις σε παραγωγικό πεδίο επεκτείνονται με εντατικό ρυθμό. Βλέπε η Ισπανία, για παράδειγμα. Και νομίζω ότι το μέτωπο πίεσης αυτών των χωρών θα είναι διαρκές ό,τι αφορά την Τουρκία και τα ωφελήματα που έχει από αυτό τον προθάλαμο, όπως είπατε εύστοχα, στον οποίο βρίσκεται.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι. Και αν σκεφτείτε ότι ήδη από το 1535 ξεκίνησαν αυτές οι σχέσεις οι διμερείς της Ευρώπης με τη Γαλλία τότε, με τον Φραγκίσκο τον Πρώτο, και στη συνέχεια συνεχίστηκαν και το 19ο αιώνα και τον 20ο αιώνα, και μην ξεχνάμε την συνθήκη της Άγκυρας το 1921 μεταξύ Γάλλων και Κεμάλ, όπου ουσιαστικά μας άφησε εμάς ξεκρέμαστος για ένα χρόνο στη Μικρά Ασία.
1: Μας άδειασαν, θα έλεγα.
0: Ναι, μας άδειασαν. Και, ναι, και ήρθε το 22. Εννοείται ότι πάντοτε όσες καλές σχέσεις και φιλίες και συμμαχίες να έχουμε και εμείς, έχει και η Τουρκία, και πάντοτε κρατάμε μικρό καλάθι, διότι όπως εδώ είναι η στρατιωτική μας, στην κρίσιμη ώρα, τη στιγμή, ό,τι συμμαχία και να έχεις, στις πρώτες ώρες θα είσαι μόνος σου.
1: Σωστά.
0: Επομένως, ναι, αυτά τα υπολογίζουμε πάντοτε.
1: Αν μου επιτρέπετε να κλείσουμε αυτή την περιεκτική, νομίζω, συνομιλία μετά του Ιράν. Τι γίνεται εκεί κάτω?
0: Εκεί το χειρότερο απ' όλα είναι μήπως παγιωθεί μια γκρίζα κατάσταση. Δηλαδή ούτε πόλεμος, ούτε εχθροπραξίες, δηλαδή χτυπήματα τα οποία τα ονομάζεις πόλεμο και λες κάπου θα καταλήξουν κάποια στιγμή, αλλά ούτε και ειρήνη. Αυτό το γκριζάρισμα, ότι νομικά τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά. Νομικά, ξαναλέω, διότι νομικά είναι διεθνή στενά. Νομικά δεν τα έχει κλείσει κάποιος διεθνής οργανισμός για λόγους ασφαλείας ή πολέμου ή οτιδήποτε. Είναι ανοιχτά νομικά. Αλλά είναι πρακτικά, de facto, είναι κλειστά. Είναι κλειστά και από τους Ιρανούς λόγω της ναρκοθέτησης και λόγω των απειλών θα χτυπήσουν οποιοδήποτε πλοίο πάει να περάσει. Και λόγω των Αμερικανών που έχουν κλείσει τα λιμάνια της περιοχής, τα έχουν εγκλωβίσει να μην μπαίνουν, βγαίνουν δηλαδή πλοία και δι ιρανικά. Συν τώρα το χθεσινό πρόγραμμα το οποίο είπε θα εφαρμόσει ο πρόεδρος Τραμπ, την ελευθερία, ότι θα συνοδεύουν πολεμικά πλοία, τα πλοία, ειδικά τα αμερικανικά σε πρώτη φάση, τα τάνκερς που θέλουν να φύγουν και να απεγκλωβιστούν.
1: Όπως και να έχει, είναι βαρύτατες οι επιπτώσεις.
0: Είναι βαρύτατες και κυρίως στη διεθνή οικονομία, την ενεργειακή οικονομία δηλαδή, και βεβαίως και στην τσέπη τη δικιά μας εδώ στην Ελλάδα.
1: Εννοείται. Πάντως, δεν ξέρω, λέω δεν ξέρω, είναι μια τυπική έκφραση αυτή για να βγω από την αμηχανία. Εννοώ ότι απέτυχε ουσιαστικά το εγχείρημα του Τραμπ. Απέτυχε. Ούτε το καθεστώς έπεσε. Ούτε καταστράφηκε η βασική υποδομή του Ιράν, ίσα ίσα. Δεν ξέρω, ο ίδιος πανηγυρίζει βέβαια, αλλά...
0: Ναι, το αφήγημα του καθενός μπορεί να είναι όποιο θέλει, και ο ίδιος, όπως έχει πει, ο πόλεμος έχει τελειώσει, δεν έχει τελειώσει. Αυτό δήλωσε προχθές στις 60 μέρες και στο Κογκρέσο, όσο όφιλε που είχε υποχρέωση. Γιατί αλλιώς πρέπει να του πω, αν είναι πόλεμος, πρέπει να πάρει έγκριση από εμάς για να δούμε τα κονδύλια τα από εδώ και πέρα και που οδηγούμαστε. Το θεώρησε εχθροπραξίες, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί. Ο πόλεμος κατά αυτόν έχει τελειώσει. Απλώς είναι στις διαβουλεύσεις, στις οποίες διαβουλεύσεις δεν γίνονται γιατί υπάρχει κακοπιστία του Ιράν. Από την άλλη μεριά, σε πραγματικά περιστατικά, όπως είπατε, αυτά τα οποία ήθελε, δηλαδή να πέσει το καθεστώς και να καταρρεύσει το Ιράν και να παρακαλάει γονιπετές για ειρήνη, δεν έχει συμβεί.
2: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
3: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
4: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
6: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
5: Πέριτο, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Δεν σε καταλαβαίνω.
5: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μαντρεφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε. Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
7: Το 2 ευρώ ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
2: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
7: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
8: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
9: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
10: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. AgroPlus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. AgroPlus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. AgroPlus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
11: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο Γιώργος Σιακαντάρης. Κύριε Σιακαντάρη, ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ κύριε Τριάντη για την πρόσκλησή σας.
0: Λοιπόν, θα μπω κατευθείαν στο θέμα, υπενθυμίζοντας ορισμένες κριτικές για το περίφημο μανιφέστο. Το κάνω αυτό για να έχουμε ορισμένα στοιχεία από την υποδοχή του μανιφέστου. Οι πρώτες κριτικές από πρώην συντρόφους του Αλέξη Τσίπρα και τα λοιπά, αναμενόμενες και αναπόφευκτες, δηλαδή από τον κύριο Πολάκη, από τον Χριστόφορο Βερναδάκη και από άλλους. Υπήρξαν κριτικές πάρα πολλές γιατί ασχολήθηκαν, και αυτό σημαίνει ότι είχε μια επιτυχία το μανιφέστο. Υπήρξαν κριτικές που το χαρακτηρίζουν φλίαρο και κουραστικό και ένα κείμενο εστέτ. Και υπάρχει άλλη μια κριτική η οποία νομίζω ότι είναι άδικη, ότι δεν αναφέρεται αναλυτικά σε προγραμματικές προτάσεις για την οικονομία κτλ. Νομίζω ότι αυτό εκφεύγει του πλαισίου ενός μανιφέστου. Νομίζω αργότερα από τις επεξεργασίες που κάνει το Ινστιτούτο και ο Αλέξης Τσίπρας θα δοθούν στη δημοσιότητα για την οικονομία και την ακρίβεια, τη στέγαση κτλ. Λοιπόν, να αρχίσουμε από τις επικρίσεις που ανέφερα.
1: Καταρχάς να πω ότι σέβομαι κάθε κριτική όταν δεν έχει προσωπικό χαρακτήρα και εμπάθεια. Επομένως, οι κριτικές που αναφέρατε και του κ. Βερναδάκη αλλά και του κ. Πολάκη ήταν στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης, είναι σεβαστές και σε πολλά σημεία μπορούν και να χρησιμεύσουν κιόλας. Τώρα, οι άλλες κριτικές όσον αφορά το προγραμματικό, νομίζω ότι και εγώ αλλά και όλα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είχαμε πολλές φορές δηλώσει ότι δεν φτιάχνουμε πρόγραμμα. Πρώτα, γιατί δεν φτιάχνουμε πρόγραμμα? Γιατί δεν είμαστε κόμμα. Είμαστε μια ομάδα εργασίας για να διαμορφώσει μια πρόταση για τη σύγκληση αυτών των δυνάμεων που αναφέρατε. Σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας. Επομένως, δεν είμαστε κόμμα. Τα προγράμματα τα φτιάχνουν τα κόμματα. Δεν τα φτιάχνουν ούτε οι επιστήμονες, ούτε οι ομάδες, ούτε οποιοδήποτε άλλος. Άρα εδώ είναι άδικη η κριτική ότι δεν έχουμε πρόγραμμα.
0: Το είπα και εγώ
1: δεν
0: και συμφωνώ.
1: Πρόγραμμα γιατί, δεν έχουμε πρόγραμμα γιατί δεν θέλαμε να έχουμε πρόγραμμα και γιατί δεν έπρεπε να έχουμε πρόγραμμα. Επομένως, και όλα αυτά τα στοιχεία, τα οικονομικά, αν θέλετε, στο Ινστιτούτο, Αλέξη Τσίπρα, υπάρχουν 20 ομάδες, νομίζω, κατατομής, υγεία, παιδεία, ενέργεια κτλ. Οι οποίες αυτές οι ομάδες δουλεύουν επί του προγράμματος, οικονομία, οι οποίες δουλεύουν επί του προγράμματος και κατά καιρούς βγάζουν και ανακοινώσεις σε αυτή τη βάση και ετοιμάζονται και εκδηλώσεις.
0: Ναι, είναι άλλο είναι άλλο, με συγχωρείτε, άλλο οι παρεμβάσεις διαστόματος Τσίπρα και άλλο ολοκληρωμένες προτάσεις για το μέλλον της χώρας.
1: Εμείς δεν είμαστε το στόμα.
0: Όχι, δεν λέω για εσάς. Λέω για τις ομάδες εργασίας που αναφέρατε.
1: Ναι. Εντάξει, όχι. Είναι, οι ομάδες εργασίας έχουν και το και ο Τσίπρας ο ίδιος έχει αναφέρει. Πρόσφατα μίλησε για το θέμα της ΔΕΗ. Παλιότερα μίλησε για το ενεργειακό. Πιο παλιά ακόμα, αν θυμάμαι, μίλησε για την κοινωνική κατοικία. Ανέφερε. Και όλα αυτά είναι και επεξεργασίες του Ινστιτούτου. Τέλος πάντων, να μην μένουμε σε αυτό το θέμα. Αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε, χωρίς βέβαια να θέλω να προκαταλάβω τη δική σας σκέψη, αλλά μπορούμε να πούμε στην ουσία το πνεύμα της διαχείρισης, όχι
0: ωραία,
1: τα επίπεδα στοιχεία.
0: Μήπως είναι, να ξεκινήσουμε από αυτό, μήπως είναι κάπως υπερφύαλο να μιλάτε για, όχι εσείς προσωπικά, για μανιφέστο? Μανιφέστα, από ό,τι ξέρουμε στην ιστορία, ήταν πέραν του κομμουνιστικού μανιφέστου, ήταν του σουρεαλισμού, ήταν το Μαγιακόφσκι για το φωτουρισμό, αν δεν απατώμε. Μήπως είναι λίγο υπερφύαλο και δείχνει όντως μια ελιτίστικη διάθεση?
1: Απλώς θέλαμε να αποφύγουμε τη λέξη διακήρυξη, κύριε Τριάντη. Γιατί η διακήρυξη αμέσως θα παρέπεμπε σε κόμμα. Και ακριβώς εμείς αυτό δεν θέλουμε να φανεί. Δεν είμαστε κόμμα.
0: Είναι η άσφαλτος που θα κυλήσει το νέο κόμμα.
1: Ναι, μπορεί να είναι το νήμα που συνδέει, που συνδέεται με το νέο κόμμα. Και να σας πω την αλήθεια, θα θέλαμε και να είναι το νήμα που συνδέεται με το νέο κόμμα. Δεν είναι μόνο ότι μπορεί, η φιλοδοξία μας ήταν αυτή. Το αν πέτυχε ή όχι, αυτό θα το κρίνουν όσοι το διάβασαν και όσοι το συζήτησαν και ασχολήθηκαν μαζί του.
0: Εγώ το διάβασα με προσοχή, πρέπει να σας πω. παρότι είναι πολλές σελίδες, να το πω.
1: Ναι, είναι 18 σελίδες.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και μικρή γραμματοσυρά, γιατί συνήθως γράφω επίσης γραμματοσυρά.
0: Σύμφωνη. Εκείνο που προκάλεσε την προσοχή, εκείνα μάλλον, ήταν δύο πράγματα. Το ένα, ότι λείπει κάθε αναφορά σε ένα μείζον πρόβλημα που αφορά την Ευρώπη. Γίνεται, νομίζω, μια αχνή αναφορά, δηλαδή την επέλαση της ακροδεξιάς και του ακροδεξιού λόγου.
1: Δεν έχετε δίκιο. Πολλές φορές αναφέρουν. Βάλτε το
0: μισό λεπτό.
1: Αναζήτηση τη λέξη μισό λεπτό. Ακροδεξιά να τη βρείτε 6-7 φορές.
0: Βεβαίως. Είπα, υπάρχουν αναφορές, αλλά όπως συνολικά η αριστερά και η κεντροαριστερά δεν υπησέρχεται στους λόγους. Γιατί? Γιατί συμβαίνει αυτό? Όπως γιατί επελάβει ο νεοφιλελευθερισμός. Διακρίνω μια αμηχανία γενικά στην αριστερά εδώ και χρόνια, αλλά και στο μανιφέστο.
1: Ναι, ναι, το να γιατί. Σας πω γιατί. Νομίζω ότι αναφερόμαστε ουσιαστικά στο ότι πλέον η πολιτική δεν μπορεί να δώσει αυτά τα οποία έδινε στην περίοδο του 50. Από το 50 μέχρι το 1980, άντε βία στο 1990, και λόγω της παγκοσμιοποίησης και λόγω του ότι η Σοσιαλδημοκρατία αλλά και η ριζοσπαστική αριστερά έχασαν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους, δηλαδή έχασαν την εργατική τάξη, τα συνδικάτα, τις συσπηρώσεις που υπήρχαν και τα κυγήματα τα ίδια.
0: Υπάρχουν λόγοι που συνέβη αυτό.
1: Ναι,
0: ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι?
1: Είναι και αντικειμενικοί, είναι και αδυναμίες υποκειμενικές. Είναι και αδυναμίες υποκειμενικές. Ναι. Εγώ προσωπικά έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές ουσιαστικά στη πτώση του βιωτικού επίπεδου και κυρίως στην καθολική κοινωνική κινητικότητα. Μέχρι το 1980, μετά τον πόλεμο, είχαμε υψηλή ανωδική κοινωνική και ατομική κινητικότητα. Από εκεί και ύστερα πάμε προς τα κάτω. Γι' αυτό και αναπτύχθηκε και ο λαϊκισμός σε αυτά τα μεσοδιαστήματα. Γιατί δεν είχαμε λαϊκισμό το 50, το 1950 ή το 1960. Οι λαϊκιστές υπήρχαν, αλλά η απήχησή τους ήταν μηδαμίνη. Άρχισαν να ακροδεξιοί λαϊκιστές εννοώ. Ναι. Λοιπόν, άρχισαν να αναπτύσσονται από τη στιγμή που οι παλιές γενιές έβλεπαν ότι οι νέες θα ζουν χειρότερα από αυτούς και οι νέες γενιές έβλεπαν ότι θα ζουν χειρότερα από τις παλιές. Εκεί είναι το κουμπί της Αλεξάνδρας, θα το πω απλά. Με την έννοια ότι ουσιαστικά η αριστερά, γιατί εγώ και το μανιφέστο μας κατατάσσει την σοσιαλδημοκρατία αναφυσβήτητα στην αριστερά και όχι στο κέντρο, όπως ήθιστε να είναι μια μαζική αντίληψη στην Ελλάδα για ιστορικούς λόγους. Δεν θα τους αναλύσω τώρα γιατί δεν έχουμε και το χρόνο και ούτε είναι, νομίζω, και το αντικείμενο της συζήτησης.
0: Σωστά.
1: Αλλά λοιπόν η αριστερά πάντως, δηλαδή η σοσιαλδημοκρατία ως μεγάλο κομμάτι και κυβερνώσε αριστερά, το κομμάτι αυτό που κυβερνούσε, από μια στιγμή δεν υποχώρησε στον νεοφιλελευθερισμό, αλλά δεν βρήκε αντίβαρα απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό.
0: Ένα άλλο σημείο.
1: Τον αποδέχτηκε ως έχει. Ναι.
0: Ένα άλλο σημείο το οποίο μάλλον αντιμετωπίζεται στο μανιφέστο, αλλά η αριστερά συνολικά, είναι το μεταναστευτικό.
1: Ναι, λέμε για τις ροές, εντάξει.
0: Δεν είπα ότι δεν λέτε.
1: Ίσως θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη η αναφορά στο μεταναστευτικό. Ναι, ίσως θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη. Σας εγγυώμαι όμως ότι η αντίληψή μας ήμανε υπέρ των ανοιχτών κοινωνιών.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Στο μεταναστευτικό ουσιαστικά εδώ πρέπει και να αντιμετωπίζονται με ηρωές, αλλά όσοι φτάνουν σε αυτή τη χώρα πρέπει να έχουν αντιμετώπιση, όχι αυτή τη χώρα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, πρέπει να έχουν αντιμετώπιση ανθρώπων και όχι ζώων. Όπως αυτό θέλει ο κ. Πλεύρης, ο σημερινός Υπουργός Μετανάστευσης. Αντιμετωπίζουμε τους άλλους ως ανθρώπους. Και ξέρετε, η κίνηση των ανθρώπων αλλάζει ακόμα και την αντίληψή μας για αυτούς.
0: Η κίνηση των προσφύγων και των μεταναστών αείποτε, έκπαλε από παλιά, δεν μπορεί να αναχαιτιστεί. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Όμως τι έχουμε, κύριε Σιακαντάρη, ας πούμε προχτές στην Ελβετία έγινε δημοψήφισμα για τον πληθυσμό της χώρας και αποφασίστηκε με βάση του δημοψηφίσματος, εκεί κάνουν συχνά δημοψηφίσματα, ότι,
1: ναι,
0: ότι,
1: μέρες,
0: ότι ναι, δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια. Ανήσυχοι οι πολίτες της Ελβετίας από την εισρωή μεταναστών και προσφύγων. Θέλω να πω, αυτό είναι ένα δείγμα.
1: Η Ελβετία, η Ελβετία έχει τους λιγότερους μετανάστες και πρόσφυγες από όλους στην Ευρώπη.
0: Όμως,
1: όπως το μεγάλο το πρόβλημα γινόταν και στην Ουγγαρία, που και εκεί οι μεταναστευτικές ροές ήταν πάρα πολύ μικρές. Και στην Πολωνία τον Καρτσίνσκι στη δεκαετία του 2000 και τα λοιπά, τότε δεν υπήρχαν, τώρα υπάρχουν πολύ μεγάλες, αλλά τότε δεν, λόγω της Λευκορωσίας και της Ουκρανίας. Αλλά τότε δεν υπήρχαν, και παρόλα αυτά όμως υπήρχε μια μαζική αντίληψη, τη γνωρίζετε πολύ καλά,
0: βέβαια,
1: την απέσια θεωρία της μεγάλης αντικατάστασης. Δεν εκφράζομαι τέτοιους όρους, αλλά ειδικά για αυτή τη θεωρία θα την ονομάσω μόνο απέσια, για να μην πω κάτι χειρότερο.
0: Αυτός είναι ένας δείκτης ανησυχίας, τον οποίο δεν μπορεί να προσπεράσει κανείς εύκολα. Έχω την αίσθηση. Και γι' αυτό θέλει, νομίζω, απαιτείται από όλους μία προσέγγιση νυφάλια μεν, αλλά ουσιαστική. Να κλείσουμε με κάτι που σας αφορά, αν μου επιτρέπετε. Εσείς, εγώ παρακολουθώ την πορεία σας, γιατί επαγγελματίας είμαι. Είστε σοσιαλδημοκράτης. Αν θέλετε να πω, σημειτικών αποχρώσεων.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Όχι, ήμουν υποστηρικτής της προσπάθειας του Σιμίτη
0: για
1: κοινωνικό εξυγχρονισμό και της προσπάθειας του Θέμελη, του αείμνηση του Θέμελη και του αείμνηση του Σιμίτη. Και είχα και μια συνεργασία, παραδείγματος χάρη προγράμματα όπως τα βοήθεια στο σπίτι, ολοήμερα σχολεία κτλ. Ήταν και δικές μου προτάσεις προς αυτούς τους δύο. Επομένως αυτή ήταν η κατεύθυνση και ήταν αυτό που για μένα τότε ήταν η σοσιαλδημοκρατία εκείνης της εποχής που μπορούσε να κάνει, οι κοινωνικές υπηρεσίες.
0: Μία τελευταία ερώτηση. Χτες μιλώντας για το ίδιο θέμα εδώ με τον κύριο Βαγιανίδη, γνώριμο από παλιά, συνάδελφο, του είπα ότι έχω την αίσθηση ότι ναι μεν είναι θεμητός ο στόχος για μια ευρεία κεντροαριστερά από την σοσιαλδημοκρατική συνιστόσα μέχρι τους
2: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Για εκλογική απόχη.
1: Εντάξει, η προσωπική μου άποψη, αν ήταν εκλογική απόχη, αν ήξερα ότι είναι τέτοιος θέμα προσωπικής απόχης, δεν θα συμμετείχα. Συμμετέχω γιατί θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια συνάντησης και σύγκλησης αυτών των δυνάμεων σε ένα νέο πεδίο, γιατί έτσι όπως είναι μέχρι τώρα έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια περαιτέρω ανόδου και πρόοδου.
0: Επομένως,
1: επειδή θέλω να παραμείνει αυτή η παράταξη, η οποία εγώ την ονομάζω πιο πολύ όχι κέντρο-αριστερά, δικός μας όρος είναι περισσότερο και ιταλικός, αλλά στην Ευρώπη δεν μπορεί να χρησιμοποιείται, αλλά ο όρος αριστερά, η αριστερά υπέραν του κέντρου-αριστερά.
0: Μάλιστα. Κύριε Σιακαντάρη, σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση που είχαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, Τζεντζιάντη.
0: Να είστε καλά. Διαφημίσεις και μετά θα μείνετε εδώ, διότι έχουμε αυτή την καινούρια ραδιοφωνική στήλη μέσα στην εκπομπή που λέγεται «Στις γειτονιές του κόσμου».
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα. Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
0: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
7: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Εδώ είμαστε. Αυτή ήταν η φωνή της Λένας Βασιλάκου. Μας βοήθησε στην υλοποίηση της ιδέας ο Τάσος Τασκαλδυρανιάν. Και να είμαστε λοιπόν με την καινούργια αυτή ραδιοφωνική στήλη. Θα πάμε στη Γαλλία, στην Ιταλία και στο Ιράν. Να ξεκινήσουμε από την Τεχεράνη. Είδα προχτές στις ειδήσεις κάτι που με άφησε νεό. Θετικό ήταν. Η συνάδελφος της ΕΡΤ, η Κάτια Αντωνιάδου, πήγε στην Τεχεράνη και εκεί μεταξύ άλλων μίλησε με κόσμο και κυκλοφορεί κανονικά ο κόσμος με την εκεχηρία, αφού δεν υπάρχουν συγκρούσεις και βομβαρδισμοί, και κάποια στιγμή κατέβηκε στο μετρό, ένα πολύ καθαρό απαστράπτον μετρό, και είδα με μεγάλη έκπληξη ότι σε έναν τοίχο του μετρό ήταν γλυπτό της Παναγίας και δίπλα η άμπελος και τα λοιπά, κατεξοχήν δείγματα που αφορούν τη χριστιανική θρησκεία. Ένας κύριος, ξεναγός, υπεύθυνος του μετρό, δεν ξέρω, και είπε στην Κάτια ότι βεβαίως και έχουμε, διότι υπάρχει και μια χριστιανική κοινότητα στο Ιράν. Πού? Στο θεοκρατικό Ιράν, όπως υπάρχει και κοινότητα εβραϊκή και κοινότητα ζωροαστρική, αλλά και χριστιανική. Και δεν διανοήθηκε κανείς από φόβο, ενδεχομένως, να πάει να αμαυρώσει τη μορφή της Παναγίας και τα λοιπά. Με τρόμο σκέφτομαι τι θα γινόταν εδώ αν στο μετρό της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης είχαμε, ας πούμε, κάτι από την μουσουλμανική θρησκεία, κάτι, ξέρω, ένα Κοράνι ανοιχτό ή δεν ξέρω τι. Ας το αφήσουμε αυτό και ας πάμε στη Γαλλία, όπου μια μικρή ειδησούλα αλλά ενδιαφέρουσα. Μέχρι τώρα οι φοιτητές στη Γαλλία πλήρωναν 3,5 ευρώ για το γεύμα τους με επιδόρπιο και τα λοιπά, οι φοιτητές λέω, στα φοιτητικά εστιατόρια, και υπήρχαν κριτήρια εισοδηματικά των οικογενειών τους. Τώρα έγινε το 3,5, έγινε 1 ευρώ και δεν ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά είναι για όλους. Τέλος, αυτή η βόλτα μας στις γειτονιές του κόσμου μας φέρνει στην ακτή Αμάλφη. Είναι μια υπέροχη περιοχή στην βόρειο-δυτική Ιταλία, με χωριουδάκια και είναι υπέροχη. Δεν ευτύχησα να πάω, αλλά έχω διαβάσει τόσα πολλά και έχω και μαρτυρίες φίλων που έχουν επισκεφθεί αυτή την περιοχή. Αλλά συνολικά στην ακτή του Αμάλφη και ειδικά στο χωριό Ποζιτάνο γίνεται λόγω υπερτουρισμού αυτό που δεν θα θέλατε ποτέ στη ζωή σας, είτε ως κάτοικοι μιας περιοχής είτε ως τουρίστες. Στα στενά αυτού του χωριού του Ποζιτάνο ήταν χιλιάδες τουρίστες, ένας πάνω στον άλλον, να περπατάνε και να μην μπορούν να προχωρήσουν λόγω υπερτουρισμού. Έχει πάρα πολλούς τουρίστες εκεί στο Αμάλφι, στην ακτή Αμάλφι, και όντως αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πνίγει τους ντόπιους. Στην Αθήνα δεν είναι ακόμα έτσι, παρότι υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, και από την άλλη μεριά το έχουμε πει αρκετές φορές, υπάρχει ένα ζήτημα. Ο υπερτουρισμός φέρνει χρήματα και στους κατοίκους των περιοχών που χυμάζονται. Λοιπόν, αυτά για σήμερα από τις γειτονιές του κόσμου, και πάμε να ακούσουμε ένα σπουδαίο Ιταλό, δυστυχώς δεν υπάρχει πια, τον Φαμπρίσιο Ντάντρε.
12: Τι το non sei
13: Alfa Radio 989.
12: Ma c'è chi muore nel dirti addio.

Αυτά είχαμε για σήμερα, κλείνοντας με αυτόν τον υπέροχο Φαμπρίσιο Ντε Άντρε. Το τελευταίο τραγούδι με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε είναι σε ποίηση της Λένας Παπά. Θα μας το πούν τα παιδιά αυτά, τα υπέροχα, τα δύο αδέρφια, οι Κατσιμιχαίοι. Θα μείνετε εδώ, γιατί ακολουθεί η Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση, όπως και το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και τα παιδιά της ομάδας. Θα τα πούμε αύριο στις 12. Από τον Γιάννη Τριάντη, γεια και χαρά σας. Αλφα Radio 989.

0: αίσθηση και λειτουργικότητα.
1: Αισθητική και ποιότητα.
0: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
1: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
0: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
1: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
1: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Μελισσότοπος Καστοριάς.
1: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
0: Ζήστε το σπίτι σας.
2: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
3: Η Βουλή των Ελλήνων, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μετά από 27 χρόνια, ο κύριος Βαρθολομαίος θα απευθυνθεί εκ νέου στο Κοινοβούλιο σε ειδική συνεδρία της Ολομέλειας. Απειλές της Τεχεράνης κατά της Ουάσιγκτον την επομένη της ανταλλαγής πυρών στα στενά του Ορμούς. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι το Ιράν δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ της Αμερικής. Νέα ένταση μετά από πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα, το οποίο σύμφωνα με εκτιμήσεις έφερε Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στα όρια μιας ευρύτερης στρατιωτικής σύραξης. Το Ιρανικό καθεστώς ισχυρίστηκε πως η επίθεση έγινε προκειμένου να αποτρέψει την παράκαμψη των πλοίων από τα στενά του Ορμούς μέσω της Φουτζέιρα και δεν είχε στόχο τα Εμμυράτα. Σε τροχιά ανόδου εκ νέου οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, τα 113 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναχαγιάν, θα έχει το απόγευμα στο Αμπουντάμπι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Αμπουντάμπι, πρώτος σταθμός της διήμερης επίσκεψης του πρωθυπουργού στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου. Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αμάν της Ιορδανίας για την 5η τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και στο τι μελιγενέστε με τα στενά του Ορμούς, για τα οποία η Ελλάδα έχει δηλώσει πως θα πρωταγωνιστήσει σε μια διεθνή κίνηση που σχετίζεται με την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε σήμερα στο πλαίσιο του φόρουμ της ΔΕΦΕΑ συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Στις 4 το απόγευμα στην αίθουσα της Γερουσίας θα συνεδριάσει η ειδική διαρκής επιτροπή εξοπλιστικών προγραμμάτων και συμβάσεων με θέμα ημερήσιας διάταξης στην ενημέρωση από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη για θέματα της αρμοδιότητάς του. Συγκέντρωση μνήμης για τους 3 νεκρούς και τους 21 τραυματίες της Μαρφίν πραγματοποιήθηκε στη Σταδίου στον τόπο όπου πριν από 16 χρόνια εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας για το φωνικό εμπρησμό που στέρισε τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, την Έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμινόνδα Τσάκαλη. Νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη σήμερα έκανε γνωστό πως θα απαγορευτεί η χρήση πατινιών από ανήλικα στο δρόμο, θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομο. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να πηγαίνει ο ανήλικος με πατίνι στο σχολείο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό, όπου έχουν πεθάνει 3 άνθρωποι από χανταϊό. Ένας ασθενής είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Έχουν επιβεβαιωθεί 2 κρούσματα, ενώ άλλα 5 είναι πιθανά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το πλοίο παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου, με 149 επιβάτες, ανάμεσά τους και ένας Έλληνας. Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η ανακοίνωση βόμβα της Ryanair ότι προτίθεται να αποχωρήσει από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου, κάτι που θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των δρομολογίων που πραγματοποιεί η χαμηλού κόστους εταιρεία από και προς τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην πρόκληση τεράστιου οικονομικού πλήγματος στον τουρισμό. Η εξέλιξη φαίνεται να συνδέεται με την ανανέωση της σύμβασης με τη διαχειρίστρια εταιρεία Fraport, η οποία σύμφωνα με πηγές ζήτησε αύξηση της χρεώσης κατά 15%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη για να κατανομεί καυσίμων αεροπορίας 30 δισεκατομμύρια ευρώ για εισαγωγή ορυκτών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόνκερσεν σε συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντησή του με τον Μολδαβό Υπουργό Ενέργειας στο πλαίσιο του διαλόγου υψηλού επίπεδου Ευρωπαϊκής Ένωσης Μολδαβίας στις Βρυξέλλες. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός εκπρόσωπος εμπορίου, Jameson Greer, είπε σε αξιωματούχους του εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας πως το Σαββατοκύριακο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν στην αύξηση των δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%, όπως τόνισε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο CNBC. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, Arsenal και Ατλέτικο Μαδρίτης θα διεκδικήσουν απόψε το πρώτο από τα δύο εισιτήρια για τον τελικό του Champions League στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη, σέντρα στις 10 απόψε. Στις 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός για τα play-off της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τζατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
4: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
5: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
6: Για σήμερα, Τρίτη στην Αττική, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 7 έως 20 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 22 στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη, και έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Παιανία, το Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
7: Μια εκπομπή σαν το Moments παρακολουθήσαμε χτες στο Sky. Ο κεντρικός καλεσμένος ο Αλέξης Τσίπρας μας έλειπε, αλλά μίλησαν πάρα πολλοί κόσμος, παρουσιάστηκε για να πει τα χαρίσματά του. Τέτοια συγκίνηση είχαμε να ζήσουμε από... πότε? Από το 2015. Είναι μια χρονιά που δεν τη θυμάται γιατί είναι μικρός, Σταμάτης Καρλούτσος, ο οποίος φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Τσιμίτη, άντε αν πήγαινε νηπιαγωγείο εκείνη την εποχή, έχει τώρα τη μουσική επιμέλεια. Με τραγούδια της εποχής της. Η Χριστίνα μου, γιατί είναι αγέννητο τότε, επιμέλεια ηχητικών. Ο Βαγγέλης Περής είναι ο μόνος που έχει αναμνήσεις από το 2015 και είναι τώρα στο μικρόφωνο. Με ποιητική διάθεση. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα, κακιά σκουριά δεν πιάνει. Γιάννης Ρίτσος. Αν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, σου απομένει μια ελιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι. Ελίτης. Καβάφη δυστυχώς δεν έχουμε. Γι' αυτό και πήγε το συνάντησε ο ρεπόρτερ Λάζος Μαντικός από το Καλημέρα Ελλάδα. Δηλαδή δεν συνάντησε τον ίδιο τον Καβάφη, αλλά το άγαλμά του. Αυτό δεν τον εμπόδισε να πάρει συνέντευξη από το άγαλμα.
8: Δίπλα στον Καβάφη βρίσκομαι, που μπορείτε να τον αγγίξετε, να κάτσετε δίπλα του. Από τις 29 Απριλίου που έγιναν και τα αποκαλυπτήρια, ημερομηνία γέννησης αλλά και θανάτου του, εδώ στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγή του βρισκόμαστε. Όπως και ο ίδιος, όπως γράφουν, κοιτάει λοξά προς το σύμπαν. Έχει αρχίσει ήδη και η ανατολή του ηλίου. Ένα δημιούργημα του γλύπτη Πραξιτέλη Τζανουλίνο, από την Τίνο είναι ο καλλιτέχνης. Είναι από χαλκό, φυσικό μέγεθος μπορώ να σας πω. Είναι 10 βαθμοί Κελσίου έξω, αλλά επειδή είναι και χαλκός, είναι αρκετά παγωμένος. Ωστόσο, μιλάω εδώ από το πρωί μαζί του και μου λέει ότι ακόμη και ο Μάιος δεν μπορείτε να το ζήσετε όπως το ζούσαμε εμείς τότε. Όπως ήταν ο Μάιος, ανοιξιάτικος, εσείς λέει είχετε χιόνια. Τι μου λέτε κύριε Καβάφη μου? Α, Και για τα αυτοκίνητα που έρχονται, λέει, και μας ταλαιπωρούν καθημερινά, αυξάνονται τώρα γιατί επιστρέφουν. Σκεφτείτε ότι σε σχέση με πέρσι έχουν μπει 10.000 αυτοκίνητα παραπάνω κατά το τέλος των διακοπών της Πρωτομαγιάς, θέλω να σας πω. Ωστόσο, πέρσι η Πρωτομαγιά έπεσε Πέμπτη, φέτος έπεσε Παρασκευή και η Κυριακή ήταν 4 του μήνα και όχι 3.
9: Μπορείς να ρωτήσεις, παρακαλώ, τον Καβάφη πώς βλέπει τα πράγματα γενικότερα στη χώρα το τελευταίο διάστημα. Είσαι ο πρώτος που συνομιλεί με τον Κωνσταντίνο Καβάφη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για μίλα μας, πες μας.
8: Κύριε Καβάφη, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, καλύτερα τώρα ή τότε? Καλύτερα, λέει, τότε. Πιο αγνά, πιο απλά τα πράγματα.
10: Και μια εκτίμηση για τη Μέση Ανατολή, πες
8: μας. Μου λέει εδώ ότι τότε πιάναμε τα βιβλία, τα ανοίγαμε, τα διαβάζαμε. Τώρα, λέει, όλοι με αυτά τα μαραφέτια στο χέρι. Είστε τα κινητά, εννοεί.
9: Ναι. Αποκλειστική.
8: Μην περιμένετε τώρα να σας πω ποίημα, δεν υπάρχει περίπτωση.
9: Να σου πω κάτι, είσαι φυσική συνέχεια του Καβάφη.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Μιλάμε για ιστορική στιγμή, έτσι. Μέχρι στιγμής το μόνο που ξέραμε που μιλούσε με μεγάλο ματέ ήταν ο Πουλόπουλος. Τώρα έχουμε και το λαζωματικό. Αλλά μην ξεχάσουμε και τον Γιάννη, που πρώτος πρωτάρχισε αυτές τις ωραίες συνομιλίες.

0: Δεν εννοώ τον τραγουδιστή, εννοώ τον Γιάννη Πουλόπουλο που μιλάει για την Eurovision. Είναι η εποχή του ο άνθρωπος. Δεν έχει τώρα εκπομπή. Ήταν παλιά δίπλα στη καινούριο. Αλλά επειδή έχουμε Eurovision, τον βρήκαμε, εξασφαλίσαμε μια θεαματική συνέντευξη. Προβλέψεις για το φέρτο θα το φέρουμε.
1: Είχε καιρό να μου αρέσει τραγούδι. Δηλαδή πάντα, με ξέρετε, 20 χρόνια έτσι. Όχι, όχι, είστε πολύ μικρότεροι, αλλά θέλω να πω, όσοι παρακολουθούν Eurovision, το έκανα 20 χρόνια. Έχω υποστηρίξει όλα τα τραγούδια, ακόμα και κάποια που δεν μου άρεσαν. Δηλαδή υπάρχουν τραγούδια τα οποία ακόμα και τώρα, παρόλο που τα είχα συνηθίσει και τα άκουγα, δεν μου άρεσαν καθόλου. Είχε καιρό να μου αρέσει ένα τραγούδι τόσο πολύ. Mm. Πραγματικά το λέω αυτό, με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Άρα, αυτά όλα είναι καλά σημάδια. Από εκεί και μετά, ό,τι θέση και να πάρει ο Ακύλας, προσωπικά μου είναι διάφορο. Δηλαδή, δεν επηράζει. Δηλαδή, και πρώτος να μην βγει, δεν πειράζει καθόλου. Και νομίζω και τον ίδιο θα το πειράξει, γιατί είναι ένα παιδί που, όπως είχε πει και ο ίδιος, τραγουδούσε στον δρόμο και που, αν δεν είχε τύχει αυτό το πράγμα, τώρα θα ήταν σε καμιά κρεπερή και θα δούλευε. Και τώρα του δίνει την ευκαιρία όχι μόνο να είναι στην Eurovision, αλλά πραγματικά να έχει ενώσει όλη την Ελλάδα.
0: Ενώνεται όλη η Ελλάδα και πηγαίνουμε στη μάχη. Είτε παιδες Ελλήνων, θα πάρουμε την Eurovision. Έτσι, εμπρός. Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι, χρυσοφόρων Μίδων, εστόρες αδύναμοι.
2: Πάμε.
0: Δεν θα μας πάρουν την πρωτιά οι αγαρινοί, οι εχθροί μας, οι Σουηδοί που μας σαμποτάρουν τον ήχο συνήθως. Ραντεβού στο Σύνταγμα.
2: Ελλάδα εμπρός.
0: Έτσι η Ελλάδα θα κερδίσει πάλι. Όπως το 1821.
2: Ελλάδα εμπρός.
0: Νέες μεγάλες μέρες για το έθνος.
2: Συστόξας τον δρόμο εμπρός.
0: Εμπρός, εμπρός.
2: Συστόξας τον δρόμο εμπρός.
0: Ακούστε τι γίνεται, παιδιά. Προελάβνουμε για την πρωτιά. Έτσι και δεν βγει πρώτος, αλλή μονό του. Το απευθύνω δηλαδή μεγάλη, είναι απειλή αυτό ακριβώς. Προειδοποίηση προς τον κύριο Ακύλα. Αν δεν το φέρεις, σε περιμένουν ντομάτες, το λέω, εντάξει. Ή μάλλον όχι ντομάτες, έχουν ακριβήνει ντομάτες. Είναι πολύ ακριβές ντομάτες. Έχουμε μαζί μας έναν μανάβη να μιλήσουμε για τις τιμές που υπάρχουν στα καφάσια.
3: Μαρούλι κατσαρό 2,99 από
0: το κιλό ή το τεμάχιο, μισό λεπτό.
4: 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daubin.gr.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας Και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει «Αγορά χρυσού Ανδρέας». Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι Πιάτσα Ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
6: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
7: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
8: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
7: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
8: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-044-104.
7: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα. Σύνδεση με Alfa Radio 98,9.
0: Σε μια συνέντευξη παρακαλώ προσέξτε τη από την αρχή μέχρι το τέλος για να καταλάβετε πόσο αδέρφια είμαστε με τους Κύπριους. Ψηφίζουμε ό,τι μας κατέβει.
10: Εντοπίζεις κάποια μετατόπιση σε προτεραιότητες, στην προτεραιοποίηση των θεμάτων?
11: Μπορώ να σου απαντήσω.
10: Τι εννοείται?
11: Σε αυτό το πράγμα.
10: Διαβάσαμε τον προϋπολογισμό. Τον διάβασες?
11: Η αλήθεια, όχι, όχι, δεν το διαβάσα τον προϋπολογισμό εγώ προσωπικά. Επειδή την τελευταία εβδομάδα ήμουν στην Κύπρο, ασχολούμαι με το κόμμα της Αμέσης Δημοκρατίας. Δεν ήρθα στο
10: Ευρωκοινοβούλιο.
11: Αλλά έκατσε η ομάδα μου, διάβασε το, ψηφίσαμε μαζί, συζητήσαμε προς ποια κατεύθυνση. Ξέρουν η ομάδα μου προς ποια κατεύθυνση είναι και ψήφισα προς ποια κατεύθυνση.
10: Η τροπολογία σου ήταν προς ποια κατεύθυνση?
11: Ακόμα δεν έγινε η τροπολογία. Δεν μπορώ να πω.
10: Εντάξει, έχουμε γάμο. Έχουμε γάμο.
11: Λίγο πολύ ειρωνευτικό αυτό που λέτε, αλλά.
10: Απλά επειδή υπήρξε και η προηγούμενη, ας το πούμε, αντιπαράθεση και σας λέω ότι εγώ ήρθα εδώ γιατί έχω χρέος προς την κοινωνία, γιατί πληρώνεστε από τον Ευρωπαϊκό Φορολογούμενο και δεν μπορείτε να μας πείτε τι κάνετε. Ωραία, κάνω τη δουλειά μου. Ελπίζω να μην υπάρχει πρόβλημα με αυτό.
11: Κανένα.
10: Λοιπόν, ωραία.
11: Απλά θέλω να κάνουμε ένα rephrasing. Άρα, για αυτήν τη συνομιλία, αυτά τα ψηφίσματα που έγιναν εσύ, δεν γνώριζα αρκετά πράγματα για εδώ. Ψήφισε η ομάδα μου.
10: Ξέρετε τι είναι ο κανονισμός της πράσινης γραμμής?
11: Πέστε.
10: Σας ρωτάω, ξέρετε?
11: Όχι, δεν ξέρω.
10: Ωραία, λοιπόν, έκθεση για την Τουρκία. Πώς την αξιολογείτε?
11: Αρκετά δυνατή. Είμαι χαρούμενος.
10: Ποια είναι τα δυνατά στοιχεία που εντοπίσατε?
11: Δεν μπορώ να σου τα εξηγήσω όλα συγκεκριμένα, αλλά μίλησα μαζί με την ομάδα μου και είπαμε ότι είναι αρκετά δυνατή.
10: Άρα η θέση σας στο Κυπριακό είναι ξεκάθαρη, γιατί συνομιλώντας και με υποψήφιους της Αμέσης Δημοκρατίας.
11: Δεν είναι ξεκάθαρη η θέση μας για Κυπριακό. Η θέση μας για Κυπριακό είναι όταν θα έρθει η ώρα. Η θέση μας για Κυπριακό είναι όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε για λύση του Κυπριακού.

0: και ήταν να πιο χρήσιμο να γίνει που τζάμε.
1: Αχ, Παναγία μου, δεν νιώθεις μια σιγουριά τώρα ότι θα λυθεί το Κυπριακό? Θα ψηφίσει ο αδερφός λαός των Κυπρίων, νομίζω μαζικά, το κόμμα το οποίο κατεβαίνει τώρα να διεκδικεί στην ψήφο τους, του κυρίου Φιδία.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε της Μετρητής στο Παλαιοπολείο Καμπούρης, στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπολείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
3: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
4: Μετά τη sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
6: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυθρονή.
7: Είναι οι μεγάλοι νικητές! Μπράβο ρε παιδιά!

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό που ζούμε εμείς είναι ότι κάποιος μας τραβάει το αυτί. Είναι ο Γιώργης που έστειλε μήνυμα και λέει: Βαγγέλη, ανησυχώ. 13 λεπτά και δεν έχει ακουστεί λέξη Σαμαράς. Έλα. Θα το αποκαταστήσουμε αύριο. Θες και εσύ κάτι να πεις, παρακαλώ, έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο εν αναμονή, 212-212-4800. Το email πάντοτε είναι έτοιμο να δεχτεί το μήνυμά σου. oner@alfaradio989.gr και το Viber επίσης σε ετοιμότητα, 6947-989-989. Τι ωραία εκπομπή εχθές. Μάθαμε πράγματα που δεν ξέραμε εδώ που τα λέμε. Μιλήσανε πάρα πολύ για εκείνη την περίοδο του 2015, για το δημοψήφισμα μετά, για τον Τσίπρα, ο οποίος βρίσκεται σε μια φάση υψηλής δημοτικότητας, θα μπορούσαμε να πούμε, και αυτό αποδεικνύεται όχι μόνο από αυτά που ακούμε από τους φίλους, αλλά κάνοντας και ένα γκάλωπ στους δρόμους, αντικειμενικό.

0: Τσίπρας δήλωσε πως εμπιστεύει στην πολιτική για να υπάρξει κανονικότητα στη χώρα, ξυπνώντας μερικές από τις πιο ευχάριστες αναμνήσεις στους ψηφοφόρους. Αλέξη Τσίπρας ή χάος?
1: Χάος.
0: Θέλετε να γυρίσει?
2: Όχι.
0: Εσείς τι προτιμάτε, Αλέξη Τσίπρα ή χάος?
2: Τίποτα.
0: Τίποτα.
2: Κανένα από τα δύο.
0: Αλήθεια λέτε?
2: Χάος είπε, συγγνώμη, χάος τότε.
0: Ποιο μουσικό έργο θα παίξει αυτή τη φορά ο Αλέξης Τσίπρας στις αγορές?
3: Πιστεύω μια φλογέρα θα ήταν πάρα πολύ καλή γι' αυτό, ναι.
0: Σας έχει λείψει ο Αλέξης Τσίπρας?
4: Όχι.
0: Εννοείται όχι.
4: Όχι.
0: Δηλαδή ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και την Αστάθεια, τι θα αποτιμούσατε?
4: Την Αστάθεια.
0: Αλέξη Τσίπρας ή Αστάθεια?
5: Τίποτα από τα δύο.
0: Αλέξη Τσίπρας ή χάος?
5: Τίποτα από τα δύο.
0: Αλέξη Τσίπρας ή αλλεργική ρινίτιδα?
5: Αλλεργική ρινίτιδα.
0: Αλέξη Τσίπρα ή εξωγήινη εισβολή στην Αθήνα?
1: Εξωγήινη εισβολή στην Αθήνα.
6: Εσύ δεν τρεπόσαστε λίγο? Κανένα σεβασμό? Εντάξει. Έτσι, τον ευεργετεί στον άλλο και πώς θα τα αποδίδει. Πιο καλά είναι να έρθουν τα UFO, το Τσίπρα. Να τα έρθουν.
7: Πάρτε και εμένα μαζί σας στον ήλιο. Θέλω από αυτή τη ζωή να ξεφύγω.

0: ψηλά που λέει ο Τουρνάς δεν βρίσκονται μόνο τα UFO, όχι. Υπάρχουν και άλλοι, και άλλοι κάτοικοι των ουρανών. Έχουν φτερά. Έρχονται όταν τους χρειάζεσαι. Έχουν συγκεκριμένη ιεραρχία. Μιλάμε, αδέρφια, για τους αρχάγγελους.
1: Πολλά μπορεί να έχεις ακούσει για τους αρχαγγέλους, όμως γνωρίζεις ποιοι είναι οι 49 αρχάγγελοι, ποιες είναι οι ποιότητές τους, τα χρώματα που τους χαρακτηρίζουν, με τι κραδασμούς εργάζονται? Γνωρίζεις αυτοί οι αρχάγγελοι πώς λειτουργούν μέσα στα 49 υποπεδία από τα οποία ζει μία ανθρώπινη ύπαρξη? 49 υποπεδία, 7 πεδία. Ποιοι είναι αυτοί οι αρχάγγελοι? Επίσης, γνωρίζεις στην αρχαία Ατλαντίδα πώς ονόμαζαν τους αρχαγγέλους, τους 7 βασικούς αρχαγγέλους που είναι μέσα στις 7 ακτίνες, στα 7 ενεργειακά σου σώματα, ένα φυσικό φορέα και 6 ενεργειακά σώματα? Γνωρίζεις πώς στην αρχαία Λεμουρία ονόμαζαν τους αρχαγγέλους, αυτούς τους ίδιους 7? Γνωρίζεις αργότερα πώς ο προφήτης Ζαρατούστρας, που δίδαξε τους ανθρώπους για τους 7 αρχαγγέλους με τις 7 ακτίνες, πώς ονόμαζε αυτούς τους αρχαγγέλους?
0: Όχι. Είναι δύσκολα τα ερωτήματα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι μια προσευχή. Μπας και σωθούμε. Νάτος. Είναι... Την έχει ξεκινήσει ήδη ο Αντριάν Τσελεντάνο.
2: Πρέγερο Πέρτε και αϊλανό τερελκουόρ.
3: Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
6: Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι το Ιράν δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μία ημέρα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Στο Αμπουντάμπι το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε σήμερα στο πλαίσιο του Defense Exhibition Athens Conference συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Σε εξέλιξη συγκέντρωση μνήμης για τους νεκρούς της Μαρφίν στη Σταδίου, στον τόπο όπου πριν από 16 χρόνια εκτυλίχθηκε η τραγωδία. 2 επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού και 5 πιθανά σε Κρουαζιερόπλοιο που έχουν πεθάνει 3 άνθρωποι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ανάμεσα στους 149 επιβάτες και ένας Έλληνας. Στις 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός για την EuroLeague, στις 10 το βράδυ Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
3: newpost.gr Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Θα σας ενημερώσω και εγώ για μερικά πράγματα. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου τα ηχητικά. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Περής. Πρώτη είδηση, έφυγε ο Ακύλας, έκανε την πρώτη του εμφάνιση, είδαμε πώς λειτουργούν τα πράγματα, θέλουμε να διορθώσουμε τα φώτα, θέλουμε να διορθώσουμε τον ήχο. Η ευχή όλων των Ελλήνων τον συνοδεύει. Θα έρθει η ξαστεριά επιτέλους στη χώρα μας, το είπε και ο ίδιος και επακολούθησαν χιονοπτώσεις.
7: Καλό μήνα, παιδιά, μπήκε η άνοιξη.
8: Καλό μεσημέρι από τη χιονισμένη Πάρνηθα, μήνα, κυρίες και κύριοι.
7: Πάμε, Βιέννη, επιτέλους. Ευχαριστούμε πραγματικά τόσο πολύ για την αγάπη του κόσμου και τη στήριξη.
8: Και το κομμάτι του Ακύλα, πώς το βρίσκεται?
9: Δεν μ' αρέσει καθόλου.
7: Φτού, φτού, φτού, φτού.
9: Όταν λέμε καθόλου, καθόλου.
10: Έλα, Ιωάννα. Μας ακούει, Ιωάννα.
11: Βασιλική μου, έχουν φύγει, σωστά?
12: Θα μας δώσετε έτσι κάτι, ένα hint?
13: Είναι μια τρίλεπτη ιστορία με αρχή, μέση, τέλος.
14: Θα δούμε μια τριωρή ιστορία πάνω στην σκηνή.
15: Εσείς θεωρείτε ότι είναι αντιγραφή του δικού σας τραγουδιού, το τραγούδι που, στη συμμετοχή μας στη Eurovision?
16: Κάποια αντιγραφή γίνεται, έχει γίνει.
17: Θέλεις μπουζούκια, πάμε. Real estate, φέτο. Θέλεις μπαράκια, πάμε. Θα κινηθούν αφέτο.
15: Δεν θα κινηθείτε νομικά δηλαδή εναντίον του?
16: Νομικά όχι.
0: Τρεις ώρες θέαμα, το είπε η ΕΡΤ. Ο πλανητάρχης, μπράβο του, τη μεγάλη καρδιά. Παρόλο που είναι ολόιδια τραγούδια, εντός συζητάμε, δεν θα κινηθεί νομικά, αυτό είναι. Πάμε όλοι μαζί, ενωμένοι Έλληνες, μην το ξεχνάμε. Ο μεγάλος εθνικός αγώνας έχει αρχίσει. Βγάλτε τα για τα χάνια από τα θικάρια. Τα κλεφτόπουλα, οι αρματολοί, ξαναζωντανεύουν. Πάμε!
18: Προσκυνώ, αγαρινώ, πάμε! Κρατάω από
0: όχι στους αγαρινούς!
18: Είμαι του τεφραγκόνη και του κολοκοτρώνη. Παιδί του Μακρυγιάννη.
0: Όλα αυτά είναι ο Ακύλας μας.
18: Βαρβάρη.
0: Η Βαρβάρη είναι η Βαρβάρη.
18: Προσκυνώ, αγαρινώ.
0: Φίλε, μπράβο, έτσι. Σκύβουμε το κεφάλι. Θα κερδίσουμε, θα γυρίσουμε θριαβευτές. Το ελληνικό τραγούδι ζει μεγάλες μέρες δόξας. Και έρχεται ο Φασούλης για να πει στη Θόδη ότι τα πανηγύρια έχουν γίνει πλέον για τους τουρίστες. Έλα, Εφή, χώστου τα.
19: Τους τουρίστες θα πάει μόνο στο πανηγύρια. Κάνει τι, να πορέψει Τσάμικο και Καλαματιανό και Τσιφτετέλη. Όλοι οι Έλληνες πάνε. Δεν έπρεπε να τα πει αυτά τα πράγματα. Δεν επιτρέπονταν γι' αυτό να μιλήσει έτσι.
20: Ανέφερε και ότι για coach, ότι κάπως σαν εννοούσε ότι δεν κάνει τόσο λάθο. Παρ' όλα αυτά και ο Μάριος και ο Ρεγιάς διαφωνώ και το δίκο και μεθαίνω γι' αυτό.
19: Εμένα με κάλεσε εδώ ο Νίκος ο Μπουκλώνης. Σε αυτόν έχω να δώσω λόγο.
20: Σωστό.
19: Κατάλαβες. Άμα δεν άρεσε στον Νίκο τον Μπουκλώνη, δεν θα με έπαιρνε.
20: Σωστό.
19: Οπότε δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο κύριος Φασούλης. Να είναι καλά.
20: Και συνεχίζουμε.
19: Και συνεχίζουμε την πορεία μας.
20: Βούρια τα πανηγύρια. Δεν λέω
19: βούρια τα πανηγύρια. Έχω κλείσει. Τα έχω πάρει μπάτζα όλα.
20: Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Και σίγουρα θα σε δούμε το επόμενο σώμα.
19: Ευχαριστώ.
21: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ο κύριος Φασούλης από τη θέση του Κρήτη, απ' την άνεση της πολυθρόνας του, κριτικάρει την Έφη Θόδη. Για να σ' ακούσουμε σε ένα κύριε Φασούλη να τραγουδάς, για να δούμε πόσα πίδια βάζει ο σάκος.

0: χαμηλές του ήταν λίγο προβληματικές, αλλά στο ρεφρέν νομίζω ότι μπήκε στο ρυθμό. Εξάλλου σημασία έχει το πάθος και το λέμε παθιασμένα. Ας πάμε τώρα στις καιρικές συνθήκες. Δεν ξέρω αν μόλις ακούστηκε αυτό το τραγούδι ή για άλλους λόγους χιόνισε. Μάλλον ξέρω γιατί χιόνισε πριν από τρεις μέρες. Γιατί χιόνισε, έχετε να ρωτηθεί? Αν έχετε να ρωτηθεί, έχω την απάντηση.
1: Όταν φωνάζουμε εδώ και χρόνια πως επηρεάζουν τα καιρικά φαινόμενα μέσω των αεροψεκασμών, κάποιοι βγαίνουν ακόμα και τώρα να ειρωνευτούν. Αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι πλέον το παραδέχονται και δημοσίως και στις τηλεοράσεις και στο Amazon έχουν κάνει ολόκληρο ντοκιμαντέρ και προσφάτως στην Daily Mail Science έχουν βγάλει άρθρο που αποκάλυψαν πως διέρευσαν φάκελοι των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής πως μας ψεκάζουν εδώ και δεκαετίες. Παρόλα αυτά συνεχίζουν το ίδιο παραμυθάκι ότι εμείς είμαστε οι ανόητοι της υπόθεσης και αυτοί είναι οι έξυπνοι. Τώρα που χιόνισε Μάιο μήνα και έχουμε τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες για αυτή την περίοδο εδώ και δεκαετίες, τι έχετε να πείτε εξυπνάκηδες? Και για ποιο λόγο οι μετεωρολόγοι δεν μας λένε πού οφείλεται αυτή η απότομη πτώση της θερμοκρασίας, παρά μόνο μας λένε ότι έχουμε ξαφνική αλλαγή του καιρού? Μην αγχώνεστε, τον λόγο το ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας και το πού αποσκοπούνε με αυτό. Να ξυπνάμε σιγά σιγά γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άντε να ξυπνάμε και να πούμε ακριβώς το λόγο που η νέα τάξη πραγμάτων χιονίζει το Μάιο. Θέλουν να πουλήσουν, παιδιά, είναι φανερό. Τους δίσκους με τα χριστουγεννιάτικα που δεν τους αγοράζει κανένας, τα έλατα, ούτε έχουν τις αποθήκες. Όλα αυτά ποιος τα έχει πάρει? Η μασονία. Και θέλουν με τα χιόνια να μας οδηγήσουν. Όχι, αντίσταση, όχι ρε. Και ποιον έχουν βάλει να τραγουδάει για το χιόνι? Σήμερα γίνονται μεγάλες αποκαλύψεις. Το Dean Martin. Dean από τον Demon. Δαίμονας Μάρτιν. Το The Dean. Το D τι γράμμα είναι? Το τέταρτο. Το E το πέμπτο. 4 και 5, 9, ανάποδα 6. Το E, τι άλλο έχουμε? Dean. Το E, το E, το E. Τι είναι το E, παιδιά? Είναι το 10ο, το 12ο, το 12ο γράμμα. Δια 2, 6. Ένα εξάρι και άλλα δύο εξάρι. Ο εξαποδός εδώ. Και μια που είμαστε σε φάση έτσι χριστουγεννιάτικη, πρωτοχρονιάτικη, γενικότερα γιορτών, να φορέσουμε και το κόκκινο εσώρουχο που πάντοτε όταν το φοράς στην παραμονή της πρωτοχρονιάς φέρνει γούρι.
3: Φοράει πάντα κόκκινο εσώρουχο την πρωτοχρονιά και πάει καλά αυτό?
4: Από τότε που ξεκίνησα να το φοράω, ναι.
3: Γιατί εγώ το κόψα, να ξέρεις.
4: Όχι, όχι. Εγώ δεν το κόψα, τώρα ψα.
3: Όχι, παλιά, παλιά όλοι το είχαμε αυτό, αλλά
4: δεν το είχα,
3: κάπως
4: όχι.
3: Το βαρέθηκα.
4: Δεν το είχα και μια φορά λέω, μια χρονιά θα το βάλω.
3: Και τι άλλαξε εκείνη τη
4: χρονιά? Όλα.
3: Τι έγινε, πάταγο?
4: Ήρθα λίγο πιο κοντά σε μένα, σαν Νίκο. Και πέρασα καλύτερα, σαν σύνολο στη χρονιά.
3: Και μόνο την πρωτοχρονιά ή το φοράς όποτε θες
4: μόνο
3: μέρα?
4: Όχι, ένα είναι, καλά. Κάθε πρωτοχρονιά το βάζω.
3: Το ίδιο. Όχι, παλιά λέγανε ότι πρέπει να αγοράζεις καινούριο.
4: Εντάξει, τόσο προληπτικός δεν είμαι.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εγώ συμφωνώ με τον Καρβέλα. Αυτό με τα κόκκινα είναι πασέ. Δε μοντέ. Θέλω τα κόκκινα, ούτε τα ροζ. Ξέρεις πως πεθαίνω με τα προσιγά τα μαύρα. Αλλά όχι οποιαδήποτε μαύρα εσώρουχα, από την Καλυθέα.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
1: Αλφα Radio 98.
2: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
3: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
2: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
3: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
2: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
3: Δεν σε καταλαβαίνω.
2: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
4: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
1: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
5: Η πνηλία είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Και τι κάνουμε τέτοια ώρα? Ανοίγουμε τους κρονούς της λαϊκής οργής. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι ταχώνουμε στον Τραμπ. Και πολύ χαιρόμαστε, γιατί είναι ο Αποστόλης, ο αδερφός μας, που λέει: τι να μας πει το γατάκι ο Τραμπ, απευθύνεται στον ίδιο προσωπικά. Να μας πεις, γατάκι Τραμπ, για τους εξωγήινους. Εδώ ο δικός μας ο Μπάμπης Κωνσταντόπουλος, τι θυμάσαι, ρε φίλε, ο Μπάμπης Κωνσταντόπουλος, καμία σχέση με τη ζωή, ίσως όμως και να έχει, είχε καθημερινή επαφή με τους εξωγήινους, UFO, και τα έλεγε στη Σεμίνα πριν από χρόνια. Και έπαιρνε τηλέφωνο. Και τους έπαιρνε μετά και εκείνος, απαντούσε. Ήταν καταδεκτικός στους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών για να τους πει τι να κάνουν. Πολύ σωστή παρατήρηση. Έχουμε και άλλη επίσης. Ο Δημήτρης μας λέει ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε εκεί με τους Αρχάγγελους το ομώνυμο τραγούδι της Δικαιρίας. Πολύ σωστό. Και ο Γιώργης μας λέει ότι. Είμαι, λέει, χιονοαντιστασιακός. Τι είναι αυτό, ρε? Είναι δυνατόν η αντίσταση να λιώνει σαν το χιόνι? Δεν τα αφήνετε αυτά, λέω εγώ. Ήρθε η ώρα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα, αδέρφια, στο πάρουμε χαμπάρι. Να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Ποιος μπορεί να μας σηκώσει? Ο Βελόπουλος. Και αν δεν μπορεί να μας σηκώσει, μπορεί να μας κάνει σηκωτούς.
8: Άντε, μπράβο!
9: Λοιπόν, κοίταξε να δεις,
8: κάτσε με ένα για πέι,
9: μάλλον να πω. Μέσα για το πάρω σηκωτό εγώ τώρα. Διέκοψα κανένα.
8: Συγγνώμη.
9: Διέκοψα κανένα.
8: Μπορεί να μην
9: ανοίξει. Εγώ θα σηκωθώ.
8: Κουβέντα.
9: Θα πάω σηκωτό τον κύριο
8: Κουβέντα.
9: Άκα. Εσύ κανόητε. Κάτσε κάτω.
8: Κάτσε κάτω.
9: Κάτσε κάτω.
8: Κάτσε
9: κάτω. Κάτσε κάτω. Δεν ανόητε.
8: Τρέπεσε λίγο.
9: Άντε.
8: Παρακαλώ πολύ.
9: Κάτσε με ένα για πέι, μάλλον να πω. Μέσα για το πάρω σηκωτό εγώ τώρα.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Μπράβο μωρέ Κυριάκο. Έτσι είναι ο άντρας. Μπορεί να βαράει καμιά γροθιά.
10: Μπράβο ρε Κυριάκο.
7: Μπράβο ρε.

0: σου, Κυριάκο. Μην πεις καμιά κακή κουβέντα. Να, δεν το πω. Ρε, εσύ τι σου λέω, που ξέρω.
1: Όταν με Κυριάκο δεν ασχολήθηκα. Όταν δεν ασχολήθηκα με εμπόριο, με εμπόριο και χρήση.
0: Αλλά...
1: Παρόλο που είναι οι κορφές για
0: αυτό το χρήση.
1: Με χαμαρούλια. Έλα τσερά τσερά μου. Αυτή είναι αιτία.
0: Θυμάστε την ωραία εποχή, τη θυμηθήκαμε και στην αρχή. Που θα βάζαμε φυλακή όλους τους κακούς. Go back που λέγαμε στην κυρία Μέρκελ και μετά λίγο γίναμε φίλοι. Ωραίες εποχές. Πώς ξεκίνησαν. Είχαν ξεκινήσει, για να θυμηθούν οι παλιότεροι, ότι και να μάθουν οι νέοι, είχαν ξεκινήσει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν το δέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή, εδώ που τα λέμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, έγιναν εκλογές. Φαινούσαν πάρα πολύ αποφασισμένοι ότι αυτό είναι το σωστό. Χτες είχαμε την εκπομπή αυτή, την αφιερωμένη στο Τσίπρα, στο Sky. Βγήκε ο Τσακαλώτος και δεν ήταν πολύ σίγουρος.
2: Πιο σημαντικό ήταν η απόφαση να μην ψηφίσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου.
3: Και εμείς για το δικό μας τον κόσμο θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί.
2: Αυτό το θεωρώ ακόμα ότι ήταν λάθος και δεν βοήθησε την οικονομική πολιτική, τη μετέπειτα οικονομική πολιτική.
0: Α, εντάξει. Τα λάθη είναι για τους ανθρώπους. Άνθρωποι είμαστε, σφάλματα κάνουμε. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να ζητάς συγγνώμη, όχι. Ούτε δάκρυα χρειάζονται. Είναι νωρίς. Έχουμε και

0: Ξυπνούσαν το πρωί και πήγαν στο σχολείο. Τώρα είναι 11 η ώρα, ας πούμε, το πρωί. Μόλις έχεις ξυπνήσει, έχεις πει τον καφέ, πας στην τηλεόραση και αντί να δεις μια Στέλλα Αγνή, τι βλέπεις? Το Λιάγκα με τη Χριστίνα Πολίτη. Και άκουμε τι ασχοληθήκανε.
1: Ένας άνθρωπος στα 20, 25, 30, προφανώς κάνει περισσότερο σεξ σε ποσότητα.
2: Υπάρχει ανάγκη της αναπαραγωγής, δεν είναι και
1: ακριβώς
2: αυτό?
1: Όταν μεγαλώνεις. Άρα λοιπόν, όταν το σεξ από μια γενικά το λέω, δεν λέω για σένα το Κώστα ή εμένα. Όταν το μεγαλώνει και το σεξ πια δεν παίζει τον κυρίαρχο ρόλο, δεν κρεμπιέσαι με του πολυελαίου που λέμε. Και είναι λίγο πιο αραιό, πιο. Αυτό αλλάζει τη μορφή μια σχέση. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω.
2: Και να μιλ... Έχει σεισμό?
1: Όχι, είναι κουνιέται αυτό εδώ το σημείο.
2: Αν νόμιζα ότι μιλάμε για σεξ και ταρακουνιούνται όλα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Το σεξ μπορεί να είναι σεισμό. Ακούστε τώρα, σήμερα θα πω πολύ σημαντικά πράγματα. Αυτό δεν είναι δικό μου ότι είναι σεισμός, ανήκει στην κυρία Χριστίνα Πολίτη. Το δικό μου είναι ότι το σεξ μπορεί να είναι βόμβα. Και τραγουδάει τον ύμνο σεξ μπομπ η Έφη Θόδη. Μην τα ακούσει ο Φασουλής, αλίμονό της.

0: απευθύνομαι τώρα στη νέα γενιά. Ρε εσείς δεν τρεπόσαστε? Αν σας ρωτήσουν για το σεξ, τα ξέρετε όλα. Όλα, τα έχετε μάθει από τα κινητά. Αν σας κάνω καμιά εγκυκλοπαιδική ερώτηση. Εντάξει, φίλοι που μας έφαγε, δεν ξέρετε τα βασικά. Μα τα βασικά εννοώ.
1: Ποιος Έλληνας στρατηγός ηγήθηκε τις μάχες των Δερβενακίων?
2: Ο Καρακατσάνης.
1: Ποιος? Ο Καρακατσάνης. Μπήκε στην Μιάννη και έφαγε τα αυγά. Φόδωρος Κολοκοτρώνης.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Τούβλα, γιατί για Τούβλα μιλάμε? Δεν ξέρετε τον Κολοκοτρώνη? Χρήστος Κολοκοτρώνης έχει γράψει τους στίχους του Απόψε Φύλαμε. Το ακούμε. Μορφωθείτε, γιατί θα έχουμε ανάγκη την εξυπνάδα σας.

0: Είναι η εποχή των τηλεοπτικών μεταγραφών. Κάποιοι φεύγουν, μετά θα τους λησμονήσουμε ή μπορεί να τους δούμε κάπου αλλού. Έτσι είναι αυτό το ταλαβέρι. Και υπάρχει μια ιδιαιτέρως ακμάζουσα δημοσιογραφική σχολή που ονομάζεται «Κάνουμε προβλέψεις για το τι θα γίνει». Αλλά δεν λένε ότι κάνουμε προβλέψεις οι άνθρωποι, όχι. Λένε ότι ξέρουμε. Εμείς τα ξέρουμε όλα, τα παίζουμε στα δάχτυλα. Τι θα γίνει, ας πούμε, με τη μακρυπούλια. Ξέρουμε τι θα γίνει με τη μακρυπούλια. Ακριβώς. Δηλαδή, όλα τα βήματα που θα κάνει μέχρι να φύγει από τον Αντένα.
1: Ναι, παιδιά, ο Αντένα έχει αυτοκτονικές τάσεις. Σας είπα και πιο πριν, και το επαναλαμβάνω και τώρα, αυτό που είπα, ότι θέλουν να αυτοκτονήσουν. Σταματάνε το ρουκζούκ. Το σταματάνε. Δηλαδή, έχει πρόβλημα το moment. Κόβουν το ρουκζούκ και τώρα τι θέλουν να πιστεύουν, ότι η Ζέτα Μακρυπούλια θα κάνει κολοτούμπες, θα λέει τι ωραία, τι καλά, τι περωρία περνάμε κτλ. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι έφτασε η ώρα, και όχι το νομίζω, και πληροφορίες μου το λένε αυτό κιόλας, ότι έφτασε η ώρα να συνομιλήσει και με άλλα παπαγαλάκια. Να τη πούνε δηλαδή το ποίημα. Πόσα θέλεις, πόσα γουστάρεις, κοριτσαρά, για να έρθεις στη δικιά μας τη φωλιά, έτσι θα σπουν τα παπαγαλάκια. Και αυτή θα το σκεφτεί. Και η καλύτερη πρόταση θα είναι αυτή που θα κερδίσει. Σίγουρα θα είναι αυτή η πρόταση που θα κάνει, θα ικανοποιήσει τα δικά της θέλω.
2: Λες, και όχι τα θέλω των άλλων. Παγαλάκια.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τρομερή είδηση. Όλα τα βρίσκουν, όλα τα ξέρουν. Για όλα τα θέματα όμως απασχολούν. Όχι μόνο βρήκανε που θα πάει η μακρυπούλια, αλλά έχουν βρει μέχρι και τον αργυλέ του Αλή Πασά.
4: Βρήκα το λουλά του Αλή Πασά.
0: Ωραία, αργυλέ, είπαμε, εσύ σήμερα θα... μέχρι τη στριμώξη.
4: Πήρα και ένα καλάμι.
0: Ξεκινήσαμε την εκπομπή με ένα μανάβι, τώρα έχουμε τον Πακ.

έχετε παράπονο σήμερα. Τα πάντα έχει εκπομπή. Πανηγύρια, αργυλέδες, αγάλματα. Όπα! Εγώ αυτό που λατρεύω από παιδί είναι να μαθαίνω τι συμβαίνει στον κόσμο. Αν μοιραζόμαστε την ίδια αγωνία, εδώ είμαστε γιατί έχουμε το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Αλφα Radio 989. Λίνα Κλήτου πανέτοιμη. Ετοιμαστείτε. Στην άκρη Ναργιλέδες τα υπόλοιπα. Ήρθε η ώρα της ενημέρωσης. Εμείς θα λέμε αύριο.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Η ώρα είναι 2. Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα Κράνος.
5: Φόρα Κράνος.
6: Φόρα Κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
8: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
7: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
2: 13 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έχει το απόγευμα στο Αμπουντάμπι ο πρωθυπουργός, πρώτο σταθμό της διήμερης επίσκεψή του στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου. Ο πρωθυπουργός είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αμάν για την 5η τριήμερη σύνοδο κορυφής Ελλάδος, Κύπρου, Ιορδανίας. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη είχε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια στο πλαίσιο της Defense Exhibition Athens Conference. Στις 4 θα συνεδριάσει η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων προκειμένου να ενημερωθεί για την κατακύρωση σύμβασης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά συνολικού ύψους 19 εκατομμυρίων ευρώ. Συγκέντρωση μνήμης για τους 3 νεκρούς, τους 21 τραυματίες της Μαρφίν πραγματοποιήθηκε στη Σταδίου, στον τόπο όπου πριν από 16 χρόνια εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας για τον φωνικό εμπρισμό που στέρισε τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον επαμεινόν Δατσάκαλη. Νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε συνέντευξή του έκανε γνωστό πως θα απαγορευτεί χρήση πατινιών από ανήλικα στο δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομο. Δεν μπορεί και δεν πρέπει ο ανήλικος να πηγαίνει με πατίνι στο σχολείο, είπε ο Υπουργός χαρακτηριστικά. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό, όπου έχουν πεθάνει 3 άνθρωποι από χανταϊό, ένας ασθενής είναι σε κρίσιμη κατάσταση, έχουν επιβεβαιωθεί 2 κρούσματα και έχουν καταγραφεί 5 πιθανά κρούσματα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το πλοίο παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου με 149 επιβάτες, ανάμεσά τους είναι και ένας Έλληνας. Έντονη ανησυχία προκάλεσε η ανακοίνωση βόμβα της Ryanair ότι προτίθεται να αποχωρήσει από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου, κάτι που θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των δρομολογίων της χαμηλού κόστους εταιρείας από και προς τη Θεσσαλονίκη. Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προετοιμαστεί για ανακατανομή των αεροπορικών καυσίμων, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκερσεν σε συνέντευξη τύπου στις Βρυξέλλες. Τόνισε πως από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς να λάβουν επιπλέον προμήθειες. Τέλος, ο εκπρόσωπος εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέιμσον Γκυρί, είπε σε αξιωματούχους του εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας ότι το Σαββατοκύριακο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν στην αύξηση των δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Απειλές κατά της Τεχεράνης, κατά της Ουάσιγκτον, την επομένη της ανταλλαγής πυρών στα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι το Ιράν δεν έχει καν αρχίσει να αντιπαρατίθεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα ένταση προκλήθηκε μετά από το πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα, το οποίο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις όλων έφερε το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στα όρια μιας ευρύτερης στρατιωτικής σύραξης. Το Ιρανικό καθεστώς ισχυρίστηκε ότι η επίθεση έγινε για να αποτρέψει την παράκαμψη των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ μέσω της Φουτζέιρα και δεν είχε στόχο τα Εμμυράτα. Σε τροχιά ανόδου εκ νέου, οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, τα 113 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Διήμερη επίσκεψη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου αρχίζει σήμερα ο Πρωθυπουργός με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπουντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχ Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχαγιάν. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδος-Κύπρου-Ιορδανίας. Από ό,τι φαίνεται, Γιώργο Βιενίδη, καλό μεσημέρι. Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και το μέλλον, καθώς ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς δημιουργεί προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.
4: Ναι, σωστό είναι αυτό το οποίο λες, Ελίνα. Καλό μεσημέρι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι το timing της επίσκεψης του κύριου Μητσοτάκη είναι εξαιρετικά κρίσιμο, με δεδομένο ότι η εγεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και η Ιράν, η οποία με τον ένα με τον άλλον τρόπο διήρκεσε για σχεδόν έναν μήνα, μοιάζει να καταραίει μετά την επιστροφή στο πεδίο. Το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών, την επιχείρηση ελευθερία, τη στεναρή άμυνα του Ιράν, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και βεβαίως τους βομβαρδισμούς σε ενεργειακές εγκαταστάσεις χωρών του κόλπου. Πρέπει να σου πω ότι στο παρασκήνιο υπήρξε αγωνία για να δούμε αν θα είναι εφικτή η σημερινή επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στο Αμπουντάμπι, γι' αυτό και τηρήθηκε μυστική, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν υπερβολικές προσδοκίες και σε περίπτωση αναβολής για λόγους ασφαλείας δημιουργεί το ζήτημα. Εν τούτοις θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να είναι περίπου στις 6 ώρα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στο Αμπουντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου θα συναντηθεί με τον Σεΐχη, τον Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναγιάν, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Θυμίζω ότι είναι η 5η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι στα χρόνια της Πρωθυπουργίας του. Και θυμίζω επίσης ότι με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπως και με την Γαλλία, έχουμε ενεργή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με ρήτρα αμυντικής συνδρομής, σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί και ένα από τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη δεχθούν επίθεση. Είναι η ίδια συμφωνία που έχουμε με την Γαλλία και η σχέση με τα Εμμυράτα έχει δοκιμαστεί στο πεδίο αρκετές φορές. Εμμυρατινά αεροσκάφη έχουν μετασταθμεύσει σε ελληνικές βάσεις, όντας σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η επίσκεψη αποτελεί ένα μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης, αλλά και επαναβεβαίωση της ισχυρής στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών, η οποία θεμελιώθηκε το 2020 με την κοινή διακήρυξη στρατηγικής εταιρικής σχέσης και την συμφωνία που προανήγγειλε για την συνεργασία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Αυτό το οποίο λένε από την κυβέρνηση είναι ότι η Ελλάδα καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις επιθέσεις εναντίον των χωρών του κόλπου, συμπεριλαμβανομένων και των χθεσινών επιθέσεων εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, και παραμένει προσιλωμένη σε μια διπλωματική λύση που θα οδηγεί σε μια βιώσιμη ειρήνη, καθώς και στην πλήρη διασφάλιση της ελευθερίας συναυσιπλοείας, ειδικά στα στενά του Ορμούζ, χωρίς τέλη διέλευσης. Αυτό το οποίο λέει η Ελλάδα είναι ότι στα στενά του ορμού πρέπει να επιστρέψουμε στο λεγόμενο status quo ante, στην κατάσταση δηλαδή που υπήρχε πριν από την έναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά βεβαίως στο πεδίο δοκιμάζονται και η προοπτική μιας διπλωματικής λύσης φαντάζει αυτή την ώρα αρκετά μακρινή. Όμως η συστηματοποίηση των επαφών του κ. Μητσοτάκη με ηγέτες της περιοχής του Κόλπου δεν είναι τυχαία. Η Ελλάδα θέλει να δείξει ότι είναι ένας έντιμος εταίρος και η Ευρώπη θέλει να δείξει ότι έχει ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, έναν ρόλο προβλέψιμου και αξιόπιστου εταίρου των χωρών του Κόλπου σε μια εποχή που η σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες βαδίζει και εδώ σε αβεβαιότητα. Να θυμίσω μόνο κλείνοντας ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε επισκεφθεί το Μέγαρο Μαξίμου ο εμμύρης του Κατάρ, ο οποίος είχε βρεθεί στην Αθήνα για λίγες ώρες, είχε συνομιλήσει εφόλησης ύλης με τον κύριο Μητσοτάκη και για επενδύσεις αλλά και για εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διότι θυμίζω ότι το Κατάρ είναι μια χώρα με πολύ ισχυρές σχέσεις και πολύ ισχυρή διείσδυση στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, μια χώρα επίσης με στενές σχέσεις με την Τουρκία και η ισχυροποίηση της συνεργασίας με αυτήν δεν είναι αμελητέα. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν θέλει να παίξει έναν ευρύτερο ρόλο στην περιοχή και να κλείσω λέγοντας, το είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, ότι αύριο λαμβάνει η χώρα στο Αμάν της Ιορδανίας η τριμερής σύνοδος Ελλάδος, Κύπρου και Ιορδανίας με τη συμμετοχή του κ. Μητσοτάκη, του κ. Χριστοδουλίδη και του βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας σε αυτή την πολύ κρίσιμη συγκυρία για την Μέση Ανατολή.
2: Μάλιστα. Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά.
4: Καλό μεσημέρι.
2: Επίσης. Την σκέψη να παρατείνει το επίδομα στο ντίζελ κίνησης κάνει η κυβέρνηση την ώρα που πετούν οι τιμές των καυσίμων και η οικονομική κρίση, απόρρια του πολέμου στην κρίση, στη Μέση Ανατολή, δημιουργεί προϋποθέσεις ασφυκτικές για την παγκόσμια οικονομία. Ο Σταύρος Μονεβασιώτης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
5: Καλό μεσημέρι. Όντως, η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για έναν ακόμη μήνα φαίνεται να αποτελεί το επικρατέστερο σενάριο στο οικονομικό επιτελείο, καθώς, όπως είπες και εσύ, Λίνα, η πίεση από τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Οι πληροφορίες μας συγκλίνουν ότι η παρέμβαση στην Αγγλία, που θυμίζω ότι μειώνει άμεσα την τιμή του ντίζελ κατά περίπου 20 λεπτά το λίτρο, κερδίζει έδαφος γιατί κρίνεται ως το πιο αποτελεσματικό εργαλείο ανάσχεσης των ανατιμήσεων σήμερα. Αντίθετα, το Fuel Pass δεν φαίνεται προς το παρόν να παρατείνεται, με την κυβέρνηση ωστόσο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης σε μεταγενέστερο χρόνο ανάλογα με την πορεία των τιμών και τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Η λογική, με άλλα λόγια, είναι σαφής. Το μέτρο της Αγγλίας επηρεάζει άμεσα το κόστος μεταφορών και κατ' επέκταση τον πληθωρισμό, ενώ το Fuel Pass έχει πιο γενικευμένο χαρακτήρα και υψηλότερο κόστος. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται σε ένα περιβάλλον νέας ανόδου των διεθνών τιμών πετρελαίου. Το Brent κινείται στα $114 το βαρέλι, το αργό στα $105. Πίσω από το νέο ράλι βρίσκονται βέβαια, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, γεωπολιτικές εντάσεις. Το πιο ανησυχητικό δεν είναι η άνοδος των τιμών που σας αναφέρω, αλλά η διάρκεια της κρίσης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί ότι ένα σενάριο παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να διατηρήσει το πετρέλαιο κοντά ή και πάνω από τα $125 έως το 2027. Αντιλαμβάνεται κανείς τι θα σήμαινε κάτι τέτοιο. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό η επιλογή για παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και πάγωμα του Fuel Pass προς το παρόν αποτυπώνει, θα έλεγε κανείς, μια στρατηγική διαχείρισης κινδύνου, αν μπορούμε να το πούμε. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει χαμηλότερο το κόστος εκεί που επηρεάζει περισσότερο την οικονομία, στις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, χωρίς να ανοίξει πλήρως τη δημοσιονομική στρόφιγγα, εκτός και αν το αρνητικό σενάριο έρθει πιο γρήγορα. Θα έλεγε κανείς ότι η κυβέρνηση, Λίνα, αγοράζει χρόνο μπροστά στο νέο σοκ πετρελαίου που αντιμετωπίζουμε όλοι.
2: Να σε ευχαριστήσω, Σταύρο Μονεβασιώτη. Ιστορική σημασία η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή των Ελλήνων, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα μετά από 27 χρόνια. Ο κύριος Βαρθολομαίος μίλησε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής. Χθες επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο στην έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κατά την προσφώνησή του, ο Αρχιεπίσκοπος χαρακτήρισε την παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη ιδιαίτερη ευλογία και πηγή πνευματικής χαράς. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο, μας πει περισσότερα για την ιστορική αυτή ομιλία. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Λινέα. Και πράγματι, χωρίς δημοσιογραφικά κλισέ, πρόκειται για μια ιστορική ομιλία του Πατριάρχη, του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
9: Αλφα 94,7.
10: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
11: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
10: Εξοικονομώ σημαίνει ενεργών.
11: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
10: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ενέργων κατασκευές.
11: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
10: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδη Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
11: Άνεση και λειτουργικότητα.
12: Αισθητική και ποιότητα.
11: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
12: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
11: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
12: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
11: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
12: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
12: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
11: Μελισσότοπος Καστοριάς.
12: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
11: Ζήστε το σπίτι σας.
13: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
9: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
14: Ειρήνη δεν υπήρξεν αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήτο πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπρευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Επί της βάσεως αυτής ασκείται σήμερα κριτική εις τας θρησκείας, επειδή αντί να λειτουργούν ως δυνάμεις ειρηνοποιίας, τροφοδοτούν συχνά και στον φανατισμόν και την βίαν εν ονόματι του Θεού. Εμείς προσωπικώς ενακλονίτου πεπιθήσει ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρυτέρας συμβολής των εις τον παγκόσμιον αγώνα δια την ειρήνη, επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν. Αγωνιζόμεθα δε αδιαλείπτως δια την διαθρησκειακήν συνεργασίαν και την ανάδειξη και την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Θεωρούμεν των φονταμενταλισμών έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος και ουδόλως εν συμφιές με την πίστη φαινόμενο.
2: Μέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Αλφα. Ο Κύριος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειας του, είπε. Μας λένε για το ρουσφέτι και είναι πρωταθλητές του ρουσφετιού, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Πασόκ. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το Πασόκ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Όσο για την παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι η θέσπιση ανώτατου ορίου θητιών ήταν απόφαση του συνεδρίου, στο οποίο, όπως είπε, ο κ. Καστανίδης δεν ήρθε καν για να διαφωνήσει. Επιστρέφουμε στον Αντώνη Αντωνόπουλο να μας πει περισσότερα τώρα για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. Αντώνη.
6: Και πάλι καλό μεσημέρι, Λινά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει να κινείται σε αυτή τη συγκρουσιακή τροχιά με την κυβέρνηση και με μια ρητορική ιδιαίτερα υψηλών τόνων, βάζοντας στο κάδρο όχι μόνο την κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά πλέον προσωπικά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι τυχαίο, όπως είπες και εσύ, όταν ρωτήθηκε από τον Αντώνη Στρόιτερ για τις εξελίξεις που υπάρχει στο μέτωπο των υποκλοπών και την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση του Μπρέταντορ, όπου έκανε λόγο για εκτροπή και μάλιστα μπήκε σε πιο προσωπικό επίπεδο, λέγοντας ότι είναι πιστός στις οικογενειακές του παραδόσεις, αφήνοντας αιχμές και για το οικογενειακό περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Τώρα, σε ό,τι αφορά για τις για την συζήτηση που έχει ανοίξει για την κάλυψη των κενών θέσεων στις ανεξάρτητες αρχές και τη σύγκρουση που υπήρχε για το αν τελικά είχε γίνει συνεννόηση ή όχι με την κυβέρνηση, ο κύριος Ανδρουλάκης διέψευσε κατηγορηματικά αυτό το γεγονός και μάλιστα χαρακτήρισε τυχοδιώκτες και αδίστακτους τα στελέχη που έχουν βγει και μάλιστα τον Παύλο Μαρινάκη που έχουν βγει και έχουν υποστηρίξει τα προαναφερθέντα. Μάλιστα, όπως είπα χαρακτηριστικά, οι ίδιοι διαψεύδουν τους εαυτούς τους και δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόταση της πιλωτικής εφαρμογής τετραήμερης εργασίας που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο, υπογράμμισε και πάλι τον πιλωτικό χαρακτήρα. Δεσμεύτηκε ότι αυτό θα γίνει πράξη αν και εφόσον κατακτήσει την πρώτη θέση και αναλάβει το πιδάλιο της χώρας το ΠΑΣΟΚ και μάλιστα διευκρίνησε ότι πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα και αναλάβει το πιδάλιο της χώρας το ΠΑΣΟΚ και μάλιστα διευκρίνησε ότι πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα που αφορά επιχειρήσεις άνω

0: με πολλαπλές παρεμβάσεις και επικυρεί με τον τρόπο του να δικαιολογήσει την αποχώρησή του, εξαπολύοντας και σήμερα εκμές κατά του κ. Ανδρουλάκη και για τον τρόπο της άσκησης ηγεσίας του στο ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε χθες ότι ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν ένα προσωπικό θέμα. Σε ό,τι αφορά τις αιτιάσεις του κ. Κατσανίδη, ότι πρόκειται για μια φωτογραφική διάταξη απόφαση του συνεδρίου, μια φωτογραφική διάταξη που τον έβγαζε εκτός πολιτικού σκηνικού, είπε ότι δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο και μάλιστα άφησε και ένα ηχηρό υπονοούμενο ο κ. Ανδρουλάκης, ότι ο κ. Κατσανίδης δεν είχε έρθει ούτε καν στο συνέδριο για να διαφωνήσει επ' αυτού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους χαρακτηρισμούς της Λυκειαφθενή, να θυμίσουμε ότι αποκάλεσε, χρησιμοποίησε βαριές εκφράσεις για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ανιστόρητο και διάφορες άλλους, είπε, δεν είναι η πρώτη φορά, είναι συνεπής σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Υπενθύμησε με τον τρόπο του κ. Ανδρουλάκης ότι με τα ίδια λόγια είχε επιταηθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Σιμίτη, και γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέμπνευσε ο Κώστα Σιμίτη και είχε διασπάσει το Πασόκ επί Προεδρία Γιώργη Παπανδρέου.
1: Σε ευχαριστώ, Αντώνη Αντωνόπουλε. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένουμε όμως στο θέμα και όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στην τηλεόραση του Α και στον Αντώνη Σρόιτερ, αλλά και άλλες δηλώσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
8: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Πένα.
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989 μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στο χώρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στις εντάσεις που δημιούργησε η χειρή παρέτηση Καστανίδη. Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα στη συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Αλφα και τον Αντώνη Ρόιτερ ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ποιος Καστανίδης ήρθε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για να διαφωνήσει? Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Άρα τι συζητάμε? Και όσο δε αφορά τους χαρακτηρισμούς, τι οφείλω να απαντήσω και σε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι συνεπείς. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Ζημίτη. Γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέβαλε.

0: ο Κώστας Δημήτρης και διέσπασε το Πασόκ με προεδρία Γιώργου Παπανδρέου.
1: Πάμε να ακούσουμε όμως και τον ίδιο τον κύριο Καστανίδη.
2: Είναι η παρέτηση από κάτι το οποίο δεν μου θυμίζει σε τίποτα το Πασόκ του δημοκρατικού σοσιαλισμού και των ιδεών του. Λοιπόν, και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι από πίσω δεν υποκρύπτεται ούτε υπάρχει οποιαδήποτε επικοινωνία ή επαφή με κόμματα ή πρόσωπα.
1: Δηλώσεις για το θέμα έκανε και ο κύριος Σπυρόπουλος.
3: Νομίζω ο κύριος Καστανίδης είχε αποφασίσει εδώ και καιρό ότι δεν θα συνέχιζε να είναι παρόν στις μεγάλες μάχες τις οποίες δίνουμε. Ας μας επιτρέψει και εμάς να δώσουμε τον αγώνα όπως πρέπει για να μπορέσουμε να αλλάξουμε σελίδα σε αυτή τη χώρα.
1: Στη συνέντευξή του ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε εκτενώς και στο σκάνδαλο του ΠΚΠ αλλά και στην άρνηση της κυβέρνησης να κάνει δεκτό το αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Λιβανός, εις εκ των δύο βουλευτών και πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα.
4: Δυστυχώς, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά έχουν επιδοθεί σε ένα διαγωνισμό λαϊκισμού, χωρίς κανένα σοβαρό στοιχείο. Με βάση μόνο αποσπασματικές αναφορές, υπόθεση όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε απλό μικροπολιτικό θόρυβο.
1: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
5: Το Σύνταγμα, στην περίπτωση των βουλευτών, με βάση το άρθρο 86, θέλουμε να το αλλάξουμε, αλλά όσο ισχύει ακόμη, είμαστε υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουμε. Υποχρεώνει τα κόμματα, άρα και τη δική μας κοινοβουλευτική ομάδα, να κάνει την ποινική αξιολόγηση για κάθε περίπτωση πρώην υπουργού και πρώην υφυπουργού. Υποχρεώνει. Σταματάει η δικαιοσύνη αμελητή. Δεν αξιολογεί το ότι εστάλησαν υποθέσεις για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Δεν σημαίνει ότι υπάρχουν έστω ενδείξεις και σου λέει εσένα, ως κόμμα, ως κυβερνών κόμμα, ως κυβερνητική πλειοψηφία και στα υπόλοιπα κόμματα, κάνε την αξιολόγηση. Κάναμε την αξιολόγηση και δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη που να συνιστά λόγο για διενέργεια προκατακτικής. Από πού αποδεικνύεται αυτό? Έχουν περάσει κάποιες μέρες από τις καταθέσεις των προτάσεων για τους δύο πρώην υπουργούς, έναν υπουργό και μία υφυπουργό. Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Στοιχείο. Και η κύρια περίπτωση του κυρίου Λιβανού και η περίπτωση της κυρίας Ραμπατζή δεν δείχνουν σε κανένα σημείο την τέλεση κάποιες παράνομες πράξεις.
1: Το θέμα σχολίασε εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος η κυρία Διαμάντο Μανολάκου.
6: Θέλω να θυμίσω ότι το ΚΚΕ είχε προτείνει να μην κλείσει υπόθεση γιατί ξέραμε ότι στο δρόμο ήταν και άλλες δικογραφίες, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εντείνεται η κόντρα της κυβέρνησης με τον ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την άρνηση της κυβέρνησης να συνενέσει στην προκαταρκτική που ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχουμε Έφη Μπαρμπάτση, καλό μεσημέρι. Είναι επίθεση που εξαπολύεται από το κόμμα, στοχεύοντας τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και τα κυβερνητικά πεπραγμένα.
9: Ακριβώς, γιατί το όχι της κυβέρνησης σε παραπομπή σε προανακριτική επιτροπή τόσο του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού όσο και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Ραμπατζή, μετά και τα αιτήματα τόσο του Πασόκ αλλά και το κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, εξακολουθεί να προκαλεί τις αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό, καθώς και από την Κουμουνδούρου πιστεύουν ότι θα έπρεπε να πάρει αυτό το δρόμο, θα έπρεπε να εξεταστούν από την προανακριτική. Θεωρούν λοιπόν ότι υπάρχουν στοιχεία σε αντίθεση με αυτά που αναφέρει η κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου. Από εκεί και πέρα από την Κουμουντούρα, αυτό που σημειώνουν είναι ότι δυστυχώς τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και οι κυβερνητικοί βουλευτές αποφασίζουν να έχουν το ρόλο του δικαστή στην υπόθεση και να την κλείσουν την υπόθεση, και ότι είναι άλλη μία προσπάθεια συγκάλυψη η οποία επιχειρείται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως και το κόμμα της πλειοψηφίας. Εκτιμούν λοιπόν ότι, επειδή μιλάμε για ένα παρακλάδι πάλι του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι δεν έχει πέσει το άπλετο φως που θα πρέπει να πέσει σε αυτή την υπόθεση και ότι δεν αφήνουν επί της ουσίας από το Μέγαρο Μαξίμου να κάνει και η Βουλή τη δική της δουλειά και να δούμε αν όντως υπάρχουν αυτά τα στοιχεία ή αυτές οι ενδείξεις είναι ενοχοποιητικά για τα πρώην κυβερνητικά στελέχη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Έφη. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι διεργασίες στην αριστερά εν ώψη της ανακοίνωσης του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Κρίνω αδιανόητο να κατέβει με διαφορετικό ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ και με διαφορετικό ο κύριος Τσίπρας, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, και πρόσθεσε ότι ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Σκιακαντάρη παρουσίασαν ένα πολιτικό μανιφέστο που έχει μία φρεσκάδα και αποτελεί βάση συζήτησης.
10: Εγώ το κρίνω αδιανόητο αυτό. Το κρίνω απαράδεκτο. Θεωρώ ότι το χώρο το δικό μας πρέπει να γίνει ό,τι χρειάζεται και να υπάρξει ένα ψηφοδέλτιο. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο κύριος Σκιακαντάρης, μια ομάδα κάποιων ανθρώπων παρουσίασαν ένα μανιφέστο, το οποίο έχει κάποιες γενικές πολιτικές αρχές, αλλά στο κείμενο αυτό των πολιτικών αρχών και κατευθύνσεων είναι κάποια συμφωνία ή διαφωνία. Εγώ θεωρώ, για παράδειγμα, ότι αυτό είναι μια πολύ σοβαρή επεξεργασία. Είναι σύγχρονη, είναι μια φρεσκάδα και νομίζω ότι είναι μια βάση συζήτησης.
1: Για το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα μίλησε στον Αλφα Radio 989 και το Γιάννη Τριάντη ο Γιώργος Χιακαντάρης, δόκτωρας κοινωνιολογίας, συγγραφέας και συντονιστής της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το μανιφέστο που ανακοινώθηκε δεν αποτελεί κομματικό πρόγραμμα, καθώς συντάσσεται από μια επιστημονική επιτροπή. Αυτός είναι και ο λόγος που ονομάστηκε μανιφέστο και όχι διακήρυξη, ξεκαθάρισε ο κύριος Χιακαντάρης.
11: Σέβομαι κάθε κριτική όταν δεν έχει προσωπικό χαρακτήρα και εμπάθεια. Επομένως, οι κριτικές που αναφέρατε και του κ. Βερναδάκη αλλά και του κ. Πολάκη ήταν στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης, είναι σεβαστές. Τώρα, οι άλλες κριτικές όσον αφορά το προγραμματικό, νομίζω ότι και εγώ αλλά και όλα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είχαμε πολλές φορές δηλώσει ότι δεν φτιάχνουμε πρόγραμμα. Πρώτα, γιατί δεν φτιάχνουμε πρόγραμμα? Γιατί δεν είμαστε κόμμα. Τα προγράμματα τα φτιάχνουν τα κόμματα, δεν τα φτιάχνουν ούτε οι επιστήμονες, ούτε οι ομάδες, ούτε οποιοδήποτε άλλος. Δεν έπρεπε να έχουμε πρόγραμμα. Στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα υπάρχουν 20 ομάδες, νομίζω, κατατομής, υγεία, παιδεία, ενέργεια κτλ. Οι οποίες αυτές οι ομάδες δουλεύουν επί του προγράμματος, οικονομία, οι οποίες δουλεύουν επί του προγράμματος και κατά καιρούς βγάζουν και ανακοινώσεις σε αυτή τη βάση. Θέλαμε να αποφύγουμε τη λέξη διακήρυξη, γιατί η διακήρυξη αμέσως θα παρέπεμπε σε κόμμα. Η αριστερά και το μανιφέστο μας κατατάσσει την σοσιαλδημοκρατία αναμφισβήτητα στην αριστερά και όχι στο κέντρο, όπως ήθιστε να είναι μια μαζική αντίληψη στην Ελλάδα για ιστορικούς λόγους. Η αριστερά πάντως δεν υποχώρησε στον νεοφιλελευθερισμό, αλλά δεν βγήκε αντίβαρα. Αλλά αποδέχτηκε ως έχει.
1: Αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Την περασμένη εβδομάδα είχαν αποφασίσει να ζητήσουν την παραίτηση του εισαγγελέα του Αριουπάγου, του κ. Τζαβέλα, προκαλώντας την αντίδραση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
12: Καλό μεσημέρι. Διαφωνούν με την απόφαση του εισαγγελέας του Αριουπάγου να τεθεί στο αρχείο υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ουσιαστικά να μην ανασυρθεί από το αρχείο. Αυτή είναι ίσως ο σωστός χαρακτηρισμός. Γι' αυτό και αποφάσισα την περασμένη εβδομάδα πρώτον να ζητήσουν την παραίτηση του εισαγγελέα, δεύτερον να κάνουν κάποιες κινήσεις για να βγει η υπόθεση από το αρχείο, και μέσα σε αυτές τις κινήσεις είναι και η συνέντευξη τύπου. Η προχθεσινή τους ανακοίνωση προκάλεσε και την αντίδραση της Ένωσης Εισαγγελέων, όπου ουσιαστικά αντιδράσανε σε αυτό που θέλουν να ζητήσουν οι δικηγόροι για την παραίτηση του κ. Τζαβέλα, λέγοντας ότι αυτό συνιστά θεσμική εκτροπή. Εδώ καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία πια ανοιχτού πολέμου, θα έλεγα εγώ, μεταξύ δικηγόρων και δικαστικών λειτουργών για το θέμα των υποκλοπών. διότι ο Δικηγορικός Σύλλογος θεωρεί ότι πρέπει αυτό το θέμα να ανοίξει, ότι το μονομελές πρωτοδικείο έστειλε με την πρωτοδική απόφαση στην εισαγγελία, στη δικογραφία, θεωρώντας ότι υπάρχουν στοιχεία και για άλλα αδικήματα και για άλλα πρόσωπα. Να δούμε τι θα πούνε τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Πάντως, από όσα χρόνια παρακολουθώ, εγώ ακροθυγώ στα πράγματα, Τασούλα, πάντοτε οι αποφάσεις των πρωτοδικείων ή τέλος πάντων των δικαστών πρώτης βαθμίδας δημιουργούσαν προβλήματα καθώς ανατρέπονταν σε ανώτερη βαθμίδα και πάντοτε υπήρχε αυτή η διελκυστίνδα, αλλά τώρα έχει πάρει μια μορφή γενικευμένης σύγκρουσης.
12: Ναι, και έχει προκαλέσει αντιδράσεις όλο αυτό, όπως βλέπετε.
1: Πάμε να ακούσουμε. Ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Κατρίνης εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ για το θέμα και θα επανέλθω σε σένα.
13: Τότε το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας την απορία του για τη διαδικασία και τη διαβίβαση στην εισαγγελία του Αερίου Πάγου αντί για το αρμόδιο όργανο που έπρεπε να κάνει τις πρωτακρατικές ενέργειες, αλλά και για την καθυστέρηση. Δεν καλείται κανένας μάρτυρας για εξέταση πρωτακρατική και μετά γίνεται μια αρχιοθέτηση ή αποφάσεις. Είναι θεμητό να κρίνονται, πόσο μάλλον όταν αφορούν ένα ζήτημα το οποίο το ΠΑΣΟΚ μόνο και πρώτο σήκωσε πυλά. Την καθημερινή πολιτική συζήτηση, όταν κάποιοι έλεγαν υποκλοπές τέλος και δικαστικά.
14: Και τώρα υπάρχει. Είδαμε
13: την απόφαση του μονομελούς πλημμυροδικείου, η οποία, παραλαμβάνω, κατά την άποψή μας δεν εξετάστηκε όσο έπρεπε και γι' αυτό ακριβώς θα τη λέμε. Αφού η Νέα Δημοκρατία και είπαν και οι υπουργοί, τι είπαν οι υπουργοί, ότι μπορεί να ανοίξει υπόθεση. Πολύ ωραία. Αφού λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και οι υπουργοί της δεν φοβούνται να συζητήσουμε για το σκάνδαλο των υποκλοπών, των παρακολουθήσεων αρχηγών πολιτικών αξιωματικών, πάμε στην Εξεταστική Επιτροπή, να καλέσουμε τους μάρτυρες. Να δούμε τι έχουν να μας πούν. Σας λέω όμως ότι κάποιοι ονειρεύονται και μέχρι στιγμής φαίνεται και νομίζουν ότι το πετυχαίνουν, ότι αυτή η δυσόδηση υπόθεση θα πάει στο αρχείο. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ τι λέμε, ότι αυτή την υπόθεση θα την πάμε μέχρι τέλους. Πήγαμε σε όλα τα αρμόδια δικαστήρια ελληνικά και ευρωπαϊκά, ζητήσαμε να υπάρχει μια διερεύνηση υπόθεση, ζητήσαμε να εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που έλεγε ότι πρέπει να ενημερωθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τους λόγους για τους οποίους παρακολουθήθηκε και τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει τα τελευταία 4 χρόνια.
1: Τώρα, Τασούλα, συνεχίζεται η δίκη για την αδέσποτη σφαίρα που στέρισε τη ζωή στο μικρό Μάριο με καταθέσεις μαρτύρων που έχει διατάξει το δικαστήριο.
12: Ακριβώς, και θέλω να σας πω το εξής, ότι σήμερα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η κατάθεση ενός μάρτυρα, 4 είναι κατέθεσαν συνολικά, ο οποίος ενώ στην αστυνομία είχε πει πριν από 11 χρόνια ότι ναι, άκουσα πυροβολισμό σε εκείνο το απόγευμα, είναι γείτονας των κατηγορούμενων, σήμερα είπε στο δικαστήριο ότι έλειπα από το σπίτι. Λοιπόν, προκαλεί την αντίδραση του εισαγγελέα, του λέει ότι εδώ στο δικαστήριο δεν είναι το δικαστήριο δεν είναι το θέατρο της Δευτέρας, θα ελεγχθείτε για ψευδή κατάθεση. Μάλιστα το δικαστήριο επιφυλάχθηκε για να δει και την ποινική του μεταχείριση, διότι άλλα έλεγε στην αρχή, άλλα λέει τώρα. Ένας από τους άλλους μάρτυρες είπε ότι δεν άκουσε πυροβολισμούς, ήταν εδώ σήμερα παρόντες και οι γονείς του άτυχου Μάριου και οι συμμαθητές του που φορούσαν τα μαύρα μπλουζάκια με το όνομά του πάνω. Αντιλαμβάνεστε ότι 11 χρόνια μετά αυτοί οι άνθρωποι ζητούν δικαιοσύνη, διότι 11 χρόνια τώρα κανείς εκ των κατηγορουμένων ή των ανθρώπων που ευθύνονται για την αδέσποτη σφαίρα έχει τιμωρηθεί από τον νόμο. Αυτό επιχειρείται σε αυτό το δικαστήριο. Υπάρχει ένταση, υπάρχει πολύ μεγάλη συγκίνηση. Βλέπεις δύο γονείς που κάθονται στις πρώτες γραμμές της δικαστικής αίθουσας των εδράνων να παρακολουθούν κάθε λέξη που λένε οι μάρτυρες. Βλέπεις δύο γονείς οι οποίοι κλαίνε το αγγελούδι τους 11 χρόνια και με πολύ μεγάλο κουράγιο και με πολύ μεγάλη δύναμη βρίσκονται σε αυτή τη δικαστική αίθουσα για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Είναι δύσκολες στιγμές.
1: Πραγματικά. Πραγματικά. Τασούλα, σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
12: Επίσης.
1: Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη είχε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο πλαίσιο της Defense Exhibition Athens Conference. Στις 4 θα συνεδριάσει η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων προκειμένου να ενημερωθεί για την κατακύρωση σύμβασης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά συνολικού ύψους 19 εκατομμυρίων ευρώ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Δένδιας.
15: Εάν η Τουρκία επιλέξει, ειλικρινώς σας το λέω, πιστεύω και θα συνεχίσω να πιστεύω ότι η ελληνοτουρκική διαφορά μπορεί να λυθεί εύκολα, εύκολα και με αμοιβαία ωφέλεια και για εμάς και για την Τουρκία. Με τεράστια ωφέλεια, με έκρηξη ανάπτυξης από τη δυναμική που θα δημιουργήσει η επίλυση αυτής της διαφοράς.
1: Ακούσουμε και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη.
14: μια ενισχυμένη, μια στρατηγικά αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας θα είναι και ένας πιο ισχυρός εταίρος για το ΝΑΤΟ ευρύτερα στις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Η χώρα μου, η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι έτοιμη να γίνει κράτος μέλος του ΝΑΤΟ όταν οι πολιτικές συνθήκες το επιτρέψουν.
1: Δεν τίθεται ζήτημα επανατοποθέτησης της Παρασκευής Τιχεροπούλου, ξεκαθαρίζει η ΑΔΕ, αναφέροντας σε ανακοίνωσή της πως η θέση ευθύνης που κατήχε δεν υφίσταται από την αρχή του έτους μετά την ενσωμάτωση του ΠΚΠ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αφορμή για την ανακοίνωση στάθηκαν δημοσιεύματα σχετικά με την άσκηση έφεσης από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ενώπιον του οποίου προσέφυγε υπάλληλος του πρώην ΠΚΠ για την ανάκλησή της από τη θέση της προϊσταμένης της διεύθυνσης εσωτερικού ελέγχου. Κινδυνεύουμε σε ένα υπαρκτό σκάνδαλο όπως είναι αυτό το ΕΠΚΠ να φτάσουμε σε μία Νοβάρτης, δήλωσε στον Alpha Radio 989 και στον Γιώργο Ευγενίδη ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Στην Νοβάρτης στήθηκαν 10 κάλπες και τελικά κατέρευσε ως σκευωρία. Εμείς λέμε όπου υπάρχουν ευθύνες θα διερευνηθούν, δεν θα ποινικοποιήσουμε όμως την πολιτική ζωή, δεν θα μπούμε σε κυνήγι μαγισσών επειδή η αντιπολίτευση δεν έχει επιχειρήματα, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Χαρακόπουλος.
16: Εδώ κινδυνεύουμε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι ένα υπαρκτό σκάνδαλο με φυσικά πρόσωπα, με κιδ που εμπλέκονται, με ανθρώπους που δηλώνανε ζώα που δεν κατήχανε, με απίθανους βοσκοτόπους κτλ. Να οδηγηθούμε σε μια υπόθεση ανάλογη με εκείνη της Νοβάρτης, όπου υπήρξε ένα υπαρκτό επίσης σκάνδαλο.
14: Επιχείρησε
16: η αντιπολίτευση να το αξιοποιήσει επιχειρώντας να στιγματίσει πολιτικά πρόσωπα. Στήθηκαν τότε 10 κάλπες, αν θυμόσαστε, μεταξύ των οποίων και για πρώην πρωθυπουργούς. Και τελικά κατέρευσε ως μια σκευωρία.
14: Ναι, αλλά...
16: Όπου υπάρχουν λοιπόν ευθύνες θα διερευνηθούν. Αλλά αν δεν υπάρξουν αποδείξεις ή ισχυρές ενδείξεις, δεν θα οδηγηθούμε σε μια ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, σε ένα κυνήγι μαγισσών, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση εξουσίας από την άλλη πλευρά.
17: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moment.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
3: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
4: Καταρίνα. Καλό μεσημερινή, κυρίες και κύριοι. Ξεκίνησε η νέα μόδα λοιπόν να ανοίγουν και αυτές τις στηρίδες νεαρά άτομα και λοιπόν στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται από χθες το βράδυ οι δύο ανήλικοι οι οποίοι προσπάθησαν να διαρρήξουν, αντιέριξαν όσοι προσπάθησαν στηρίδες παραλαβής δεμάτων στο Νέο Ηράκλειο, όπως πολύ σωστά ανέφερε Λίνα. Το περιστατικό έγινε 10 λεπτά μετά τις 11 το βράδυ στη συμβολή των οδών Καλαβρίτων και Λεωφόρου Κίνους. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας που περιπολούσαν στην περιοχή εντόπισαν τους δύο νεαρούς την ώρα που προσπαθήσαν να παραβιάσουν τις στηρίδες που βρίσκονταν έξω από γνωστό σούπερ μάρκετ της περιοχής. Οι 16χρονοι μόλις αντιλήφθησαν την παρουσία των αστυνομικών, τράπηκαν σε φύγη. Ακολούθησε καταδίωξη, η οποία κατέληξε στην σύλληψή τους στη Λεωφόρο Κίνης. Την κατοχή Λίνα των ανηλίκων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαδικτικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούσαν, συγκεκριμένα ένα καλέμι και μία ματσόλα, ενώ βρέθηκαν και τα δέματα που είχαν ήδη προλάβει να αφαιρέσουν από τις στηρίδες. Πλέον οδηγούνται στα χέρια της δικαιοσύνης, ενώ διερευνείται και η συμμετοχή τους σε παρόμοιες κλοπές, Λίνα.
5: Μάλιστα, τώρα στα χέρια της ασφάλειας Κηφισιάς βρίσκεται ένας 30χρονος διανομέας που τρομοκρατούσε την περιοχή, πετώντας πέτρες σε περαστικούς και κυρίως σε γυναίκες. Ο δράστης ομολόγησε ότι ενεργούσε έτσι λόγω νεύρων. Τραυμάτισε 6 άτομα, ανάμεσά τους μια 14χρονη και μια γυναίκα που έχασε 5 δόντια.
4: Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης ο διανομέας που κατάγεται από το Πακιστάν, ο οποίος συνελήφθη για τις ανέτειες επιθέσεις με πέτρες εναντίον πολιτών στην Κηφισιά. Τα στελέχη λοιπόν της ασφάλειας Κηφισιάς κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες θυμάτων. Ο νεαρός Δελιβαράς, ο οποίος εργαζόταν σε πολύ γνωστό κατάστημα εστίας της περιοχής, ομολόγησε λίγα τις πράξεις του στις αστυνομικούς με μια κοινική δήλωση ισχυριζόμενος ότι έκανε αυτές τις επιθέσεις γιατί είχε νεύρα με τους ανθρώπους και έρπαζε τις πέτρες και τις πετούσε στα πρόσωπά του. Συνολικά ο δράστης τραυμάτισε 6 άτομα, 2 άνδρες και 4 γυναίκες. Μεταξύ των θυμάτων είναι μια γυναίκα περίπου 40 ετών που υπέστη, όπως ανέφερες και εσύ, σοβαρό τραυματισμό στο πρόσωπο. 5 δόντια έχασε η γυναίκα από την πέτρα που της πέταξε ο δράστης. Μια 25χρονη η οποία χρειάστηκε να υποβληθεί σε ράματα στο νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρό και μια 14χρονη μαθήτρια. Τώρα οι επιθέσεις έγιναν σε κεντρικούς δρόμους της Κηφισιάς, όπως η Στροφιλίου, Χαριλάου Τρικούπιτα, Τοίου, Πανδώρες, και η αστυνομία εξετάζει πλέον αν ο δράστης εμπλέκεται και σε άλλα παρόμοια περιστατικά τα οποία δεν έχουν καταγγελθεί μέχρι στιγμής.
5: Μάλιστα. Και τώρα είχαμε νύχτα τρόμου για ανηλίκους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Συμμορίες νεαρών χτυπούν. Άκουσαν με τοπικιστικά κίνητρα. Έχει νοσηλεύεται 15χρονος στο νοσοκομείο Παιδών μετά από επίθεση με μαχαίρι. Τον ρώτησαν αν ανήκει σε συγκεκριμένη γειτονιά και τον κάρφουσαν.
4: Κοίτα να δεις, μια περίεργη μόδα, Λίνα, που έχει ξεκινήσει μεταξύ των ανηλίκων και καταλήγουν μικρά παιδιά στα νοσοκομεία. και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για αυτές τις δύο σοκαριστικές επιθέσεις.
5: Να πούμε ότι έχουμε και ένα δεύτερο περιστατικό στο Πακράτη, όπου έχει υπάρχει ξυλοδαρμός 14χρονου στη μέση του δρόμου.
4: Ακριβώς, Λίνα, και εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για τους ίδιους δράστες. Δηλαδή τα άτομα που μαχαίρωσαν τον 15χρονο στο Νέο Κόσμο να είναι οι ίδιοι που μετακινήθηκαν στο Παγκράτη και εκεί βροστοκόπησαν έναν 14χρονο, καθώς και τα δύο μικρά παιδιά δέχθηκαν την ίδια ερώτηση από ποια περιοχή είναι και συγκεκριμένα τους ρωτήσαν αν είναι από τη Βούβα, μια συγκεκριμένη συνοικία εκεί. Και αμέσως μετά όταν απαντούσαν τα παιδιά, το πρώτο δέχθηκε μαχαιριά στο πόδι και στην πλάτη και μεταφέρθηκε, όπως ανέφερες και εσύ, στο παιδόν Αγία Σοφία και αυτή τη στιγμή το παιδάκι νοσηλεύεται, ενώ το δεύτερο γροθοκοπήθηκε άγρια εκεί στην οδό Αρτέμων στο Παγκράτη και μεταφέρθηκε και αυτό στο νοσοκομείο παιδόν Αγία Σοφία, όπου εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Τώρα οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να εντοπιστούν και να συλληφθεί αυτή η αγέλεια. Δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω διαφορετικά. Μιλάμε για 10 με 15
5: και μάλιστα αγέλεια άγριων θηρίων, έτσι.
4: Ακριβώς. Δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω διαφορετικά. Αγέλεια άγριων θηρίων που επιτέθηκε σε μικρά παιδιά με αυτά τα κίνητρα, ας πούμε, της γειτονιάς.
5: Δεν ξέρω, τα περιστατικά βίας δεν σταματούν να μας εκπλήσουν, κυρίως όταν πρόκειται για βία στους ανήλικους. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται.
4: Ακριβώς, Λίνα, και πρέπει να τακτοποιηθούν πολύ γρήγορα οι δράστες για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να σταματήσουν.
5: Ναι, γιατί δεν έχουν και συναίσθηση, είναι και ανώριμα και μπορεί να θρηνήσουμε και θύματα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
4: Όταν τραβάς ένα μαχαίρι, τραβάς μαχαίρι απέναντι σε ένα μικρό παιδί. Αν
5: χτυπήσεις μια αρτηρία, τελείωσε. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Κατερίνα μου. Καλό μεσημέρι. Ένας Έλληνας πολίτης, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται ανάμεσα στους 149 επιβάτες που βρίσκονται σε καραντίνα μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, όπου κατεγράφησαν 3 θάνατοι από χανταϊό, σύμφωνα με τη λίστα των επιβατών που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία που διοργανώνει τα ταξίδια. Η Ελένη Λαζάρου παρακολουθεί το θέμα. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Μας ακούει η Ελένη Λαζάρου?
6: Ναι, σας ακούω. Εσείς με ακούτε?
5: Βεβαίως, Ελένη. Σε ακούμε, λοιπόν. Τι γίνεται?
6: Πρόκειται για ένα πραγματικό θρίλερ που εξελίσσεται αυτή την ώρα στον Ατλαντικό. Μια κρουαζιέρα που ξεκίνησε σαν όνειρο, αλλά κατέληξε σε φιάλτη. Το κρουαζιερόπλοιο βρίσκεται σε καραντίνα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου μετά από ύποπτο ξέσπασμα χανταϊού, που έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε 3 ανθρώπους, Λίνα, όπως είπες εσύ, σε ένα ζευγάρι οικειωμένων Ολλανδών και έναν Γερμανό υπήκο. Να πούμε ότι το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλέψει από την Αργεντινή με προορισμό το πράσινο ακροτήρι και έκανε στάσεις στην Ανταρκτική και στα νησιά Φόκλαντ. Επιβαίνουν 149 επιβάτες μαζί με το πλήρωμα, δηλαδή συνολικά είναι 149 οι επιβάτες και το πλήρωμα, και ανάμεσά τους βρίσκεται και ένας Έλληνας επιβάτης, χωρίς μέχρι στιγμή να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία του, αλλά και το ούτε πώς είναι η κατάσταση της υγείας του. Αν μπορούμε να κρίνουμε από τις ανακοινώσεις που υπάρχουν μέχρι τώρα, ο άνθρωπος πρέπει να είναι καλά, καθώς έχουν βγει ανακοινώσεις για όσους έχουν πεθάνει και για όσους έχουν νοσήσει και δέχονται ιατρική βοήθεια. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμή έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ένα κρούσμα χανταϊού. Εξετάζονται ακόμη 5 ύποπτα. Από τους συνολικά 6 ασθενείς, οι 3, όπως είπαμε, έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ένας 69χρονος Βρετανός νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο στο Johannesburg της Νότιας Αφρικής. Οι τοπικές αρχές μέχρι αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπουν τον ελιμενισμό και την αποβίβαση των επιβατών υπό το φόβο διασποράς του ιού στον τοπικό πληθυσμό. Όλοι οι επιβάτες έχουν τεθεί σε αυστηρή καραντίνα και παρακολουθούνται ιατρικά. Να πούμε και δύο λόγια για τον χανταϊό, ο οποίος είναι μια σπάνια εξαιρετικά επικίνδυνη λίμωξη που μεταδίδεται κυρίως από μολυσμένα τροπτικά μέσω επαφής με τα περιτώματά τους σε σπάνιες, πιο σπάνιες περιπτώσεις από δαγκώματα ή συμπήματα από τροπτικά. Έχει συμπτώματα που μοιάζουν αρχικά με γρήπη, δηλαδή πυρετός, μυαλγίες, έντονη κόπωση, όμως σε σοβαρές περιπτώσεις εξελίσσεται σε βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια με υψηλή θνητότητα. Να πούμε ότι και δύο μέλη του πληρώματος είναι αυτά, ένας Βρετανός και ένας Ολλανδός που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν.
5: Αυτό τώρα, Ελένη, ξέρουμε αν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο ή μόνο από δάγκωμα αποτροκτικό?
6: Όχι μόνο από δάγκωμα, αλλά από αερομεταφερόμενα σωματίδια, από ξηραμένα περιπτώματα. Έχει, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΒΟΗ, μεταδίδεται. Τώρα, αν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν το ξέρουμε με ασφάλεια. Ωστόσο, οι αρχές αναζητούν τους ανθρώπους που ήταν στην ίδια πτήση με μία από τις γυναίκες που πέθαναν, δηλαδή την σύζυγο του Ολλανδού που ήταν το πρώτο κρούσμα. Προφανώς για λόγους ιχνηλασιμότητας. Αυτό που εξετάζουν οι ειδικοί είναι αν οι επιβάτες πωλήθηκαν πριν επιβιβαστούν στο πλοίο ή αν υπήρξε μετάδοση κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας. Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι συνεργάζεται στενά με τις υγειονομικές αρχές και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τη διαχείριση αυτής της κρίσης. Να πούμε ότι η κρουαζιέρα έχει ξεκινήσει από τον Μάρτιο, δηλαδή είναι πολλές μέρες που είναι οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο.
5: Σε ευχαριστώ, Ελένη. Συγκέντρωση μνήμης για τους τρεις νεκρούς, τους 21 τραυματίες της Μαρφίν, πραγματοποιήθηκε στη Σταδίου, στον τόπο όπου πριν από 16 χρόνια εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας για το φωνικό εμπρισμό που στέρισε τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, την Έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμινόν Δατσάκαλη. Νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε συνέντευξή του έκανε γνωστό πως θα απαγορευτεί η χρήση πατινιών από ανήλικα στο δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομο. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να πηγαίνει ο ανήλικος με πατίνι στο σχολείο, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Πάμε να τον ακούσουμε.
7: Καταρχήν προσπαθεί στην τροχέα να βάλει και σήμερα που μιλάμε, προσπαθεί να βάλει κάποιους κανόνες, δηλαδή κράνους, όρια ταχύτητες κλπ. Δυστυχώς όμως πρώτα-πρώτα υπάρχει θέμα των ανηλίκων. Έτσι.
8: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι?
7: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους. Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι σε δρόμους δηλαδή οι οποίοι είναι πεζόδρομοι και μπορεί να
5: είναι.
7: Που δεν κυκλοφορούν οχήματα και δεν πρέπει να πηγαίνει και είναι τόσο επικίνδυνο. Αλλά δεν είναι μόνο ο ανήλικος. Εγώ βλέπω και στο δρόμο, στις μεγάλες λεωφόρους που κυκλοφορούν όλοι αυτοί, ορισμένοι με κράνος, πολλοί χωρίς κράνος, με μεγάλες ταχύτητες. Να σας πω, η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο.
8: Να απαγορευτούν τελείως τα πατίνια.
7: Αυτή λέω είναι η θέση μου, αυτή είναι η άποψή μου. Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε.
5: Έντονη ανησυχία προκαλεί ανακοίνωση βόμβα της Ryanair ότι προτίθεται να αποχωρήσει από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου, κάτι που θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των δρομολογίων της χαμηλού κόστους εταιρείας από και προ στη Θεσσαλονίκη. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να συνδέεται με την ανανέωση της σύμβασης με τη διαχειρίστρια Fraport, η οποία φέρεται να ζήτησε αύξηση στις χρεώσεις κατά 15%. Νέο πλαίσιο για το ανώτατο όριο επιτοκίου σε καταναλωτικά δάνεια και ανακαίνιση κατοικίας προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που ενσωματώνει κοινοτική οδηγία. Η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα εξήγησε ότι το κόστος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 30 έως 50% του αρχικού κεφαλαίου, ενώ ο δανειολήπτης θα έχει δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης. Όλα αυτά μιλώντας στον Αλφα Ρέντιο 989 και στους Δημήτρη Γκόλια και Ντίνα Μόσχου.
9: Αυτό που προβλέπεται να αλλάξει είναι ότι σε δάνεια καταναλωτικά χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή χωρίς προσημείωση πάνω στο κινητό. Επίσης σε πιστωτικές κάρτες αλλά και σε δάνεια που προορίζεται για ανακαίνιση κατοικίας, πλέον θα έχουμε μάλλον ένα πλαφόν, θα οριοθετείται ένα δηλαδή ποσοστό κόστους της πίστωσης από 30 έως 50% και δεν θα μπορεί να υπερβαίνει αυτό το ποσό τη συνολική οφειλή του δανειολήπτη. Πλέον υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις όπου πρόωρη εξόφληση μπορεί να γίνει ακόμη και όταν είναι σταθερό το επιτόκιο και πλέον οριοθετείται μόνο για τις συμβάσεις που υπάρχει σταθερό επιτόκιο. Σε κειμενόμενο δεν το συζητάμε καν, δεν θα υπάρχει αναδρομικότητα. Τουλάχιστον αυτό ανέφερε χθες και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεωρητικά σε μια συνέντευξη που είχε.
5: Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
10: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθιο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 2 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού, από 12 έως 23 βαθμούς, έως 23 βαθμούς Κελσίου στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 24 στο Λαύρο, τη Ραφίνα και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα υπηρετικά.
3: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
11: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
12: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
13: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
14: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
15: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
16: Το 2 ευρώ ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
15: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
16: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
17: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
18: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
19: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Δεν σε καταλαβαίνω.
3: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: καφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Από τι έφυγε?
3: Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΗΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Α 94,7.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
8: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Δεν σε καταλαβαίνω.
7: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα. Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη. Ρεπορτάζ. Παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος.

0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα!

0: 94,7. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711 22 και στο www.daouvin.gr. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
1: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985 552 708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Είδηση, είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς, Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς, Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
4: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467-085-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
7: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
6: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
7: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
8: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
9: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
10: Και όπως ξέρετε παιδιά, όλα στον έρωτα ξεκινάνε με ένα φιλί.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Αλφα 94,7.
1: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: is made, there's always two. More than one way, love can grow.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Αλφα 94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Αλφα 94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.